Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

στιγμές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει. Και το αίμα έχει με

Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

βγεις. Σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου χαρά.

βοήθεια την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέρα.

Από εκεί μια σέμασε σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

σπίδας, ασπίδα μου ανάστροφη ήταν η επίδας. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επίδας, ελπίδα μου παράφορη ήταν η επίδας.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!
6: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Βρίσκεστε στα καλύτερα αποσπάσματα της εκπομπής «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, αυξήσεις αποδοχών ιεραρχών. Το ερώτημα, εκτός από οικονομικό, είναι και βαθιά πνευματικό. Θα διατηρήσει η Εκκλησία την παρησία της όταν η πολιτεία εμφανίζεται τόσο γενναιόδορη? Η ιστορία διδάσκει ότι οι μεγάλες αλλοιώσεις ξεκινούν από μικρούς συμβιβασμούς.
1: Εδώ όλοι για τους μισθούς των επισκόπων, όλο το Σαββατοκύριακο. Μαζεύω λίγο τα μηνύματα στη μία άποψη. Κωνσταντίνε, εσύ είσαι και κοντά στην Εκκλησία. Λέει, ποια είναι η γνώμη σου για το θέμα αυτό? Ούτως ή άλλως έχουμε ετοιμάσει και θα το διαβάσετε και στο Ράδιο Αλιβέρια 1. Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει. Αλλά θέλω να πάμε λίγο σήμερα να το συζητήσουμε εδώ για τις αυξήσεις αυτές από 60 έως 95% στις αποδοχές αρχιεπισκόπων, βοηθών επισκόπων, μητροπολιτών κλπ. Στους μισθούς λοιπόν των αρχιερέων και στις αυξήσεις του μισθολογίου της ανώτατης ιεραρχίας, που απασχολεί πάρα πολύ τον μέσο πολίτη και βεβαίως ιντριγκάρει και τον μέσο πιστό σε μια εποχή που οι δυσκολίες στην καθημερινότητα δεν βοηθούν στην κατανόηση του αν αυτό είναι μια λογική, κανονική κατάσταση, μια αποκατάσταση όπως τη λένε ορισμένοι στους εκκλησιαστικούς κύκλους, ή αν είναι ένα μικροεπίδομα ουσιαστικά, να το δούμε έτσι, που βοηθάει τους επισκόπους να μπορούν να κάνουν φιλανθρωπίες και να εξασφαλίζουν λίγο το έργο τους, θα φτάνει παντού, όπως ακούγεται να λέγεται, ξαναλέω, στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Ποιες είναι οι ειδήσεις εδώ? Φυσικά είναι για τις σημερινές μηνιαίες αποδοχές και το πόσο αυξάνονται, για τα νούμερα τα οποία είναι λίγο, δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Μου τα γράφει εδώ, είπαμε τι μας έστειλαν εδώ το πρωί ακροατές. Κάναμε λάθος δουλειά, λέει, δεν ξέραμε, δεν μπορώ να διαβάσω παρακάτω όμως, γιατί είστε λίγο, είναι λίγο τα μηνύματά σας μερικά ξεφεύγουν από τη ροή ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Η γλώσσα δηλαδή είναι λίγο απαγορευτική για ραδιόφωνο, αλλά καταλαβαίνω που το πάτε και τι εννοείτε. Μας έγραψαν εδώ και ο Θανάσης μου γράφει, λέει, καλά, λέει, πώς γίνεται από τα 2.210 ο Μητροπολίτης να πάει στα 4.600, λέει, πόσο είναι, Κωνσταντίνε? Την ίδια στιγμή που κάποιοι είναι στα αεροπλάνα με 1,5 χιλιάρικο, κάποιοι είναι γιατροί με 1.100-1.200 ευρώ και υπάρχουν λήψεις στα νοσοκομεία. Τα έλεγες και στην προηγούμενη εβδομάδα εξ αφορμής του νοσοκομείου της Καλκίδας, στη δικιά σου εμπειρία. Άρα τι λέμε τώρα εδώ? Μας έβαγαν οι μεγάλοι σταυροί και τα χρυσά άμφια. Εύλογια τα ερωτήματα και θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Αλλά ουσιαστικά εδώ, παιδιά, πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία, αυτή του τρόπου με τον οποίο η πίστη συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο. Και δεν το λέω τυχαία αυτό. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Εκτός δηλαδή από το κομμάτι του μισθού. Κανένας δεν ενδιαφέρεται τελικά γι' αυτό. Πάμε στο κομμάτι το πνευματικό, αυτό που έχει σημασία. Και το λέω γιατί εχθές είχαμε αυτήν την εορτή των Αγίων Πάντων. Είχαμε μια γιορτή στην οποία κλείνουμε το γόνι προφανώς για τους βλαστούς αυτούς του Ευαγγελίου, όπως ακριβώς το ακούσαμε στα Ευαγγέλια και στο Απολυτίκιο για τους Αγίους Πάντες, αλλά τους Οσιομάρτυρες, τους Οσίους, τους Δικαίους και όλες γενικά τις Αγίες Γυναίκες και τους υπόλοιπους ανώνυμους Αγίους, μάρτυρες, ιεράρχες, ιερομάρτυρες. Ταιριάζει απόλυτα λοιπόν σε αυτή την πανδεσία αγιοσύνης κάτι που ακούσαμε να λέγεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν της Κυριακής ακούστηκε μέσα από τα λόγια του Χριστού με απόλυτη σαφήνεια το «Πας ουν ώστις ομολογήσει εν ημί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής, και ως ου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ εστί μου άξιους». Τι λέει το Ευαγγέλιο αυτό λοιπόν της Κυριακής των Αγίων Πάντων? «Όποιος δεν φοβηθεί να σταθεί στο πλευρό μου μπροστά στους ανθρώπους, θα σταθώ και εγώ στο πλευρό του μπροστά στον Πατέρα μου. Και όποιος δεν είναι πρόθυμος να σηκώσει το δικό του σταυρό και να με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος για εμένα». Αυτό ακούσαμε την Κυριακή. Και αν σκεφτούμε επίσης ότι υπάρχει μια ομολογία εδώ που προϋποθέτει κάποιο κόστος, όσοι είναι κοντά στην πίστη το γνωρίζουν, αν δεν υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει δοκιμασία, δεν υπάρχει και σωτηρία, και όσο και αν δεν υπάρχει μάλλον η δοκιμασία, δεν γνωρίζουμε πόσο βαθιά είναι η πίστη μας. Επίσης να σας πω ότι διάβασα αρκετά αυτό το Σαββατοκύριακο και άλλες διδαχές από πατερικά κείμενα και αποστολικά. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο μαυτή Τιμόθεο, για παράδειγμα, μια εξίσου επίκαιρη προτροπή: «Κήρυξον τον λόγο, επιστήθη ευκαίρος ακαίρος», έλεγε ο Απόστολος, δηλαδή να κηρύττεις το λόγο του Θεού, είτε οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, είτε όχι. Και επίσης θυμάμαι και τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου στο περί πλεονεξίας, που έλεγε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο και νομίζω ότι περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία βάζουν τους πιστούς να αγωνιούν, το ότι δεν είναι προνόμιο ο πλούτος, είναι ευθύνη. Και ο Άγιος Χρυσόστομος επίσης έλεγε ότι δεν αποδυναμώνει τίποτα την πνευματική παρησία όσο η προσκόλληση στην άνεση και την ασφάλεια. Αυτά λοιπόν όσοι είναι κοντά στην Εκκλησία τα γνωρίζουν και τα ξέρουν και κάποια από αυτά τα άκουσαν και αυτήν την Κυριακή στο Ευαγγέλιο. Θα ήταν λοιπόν εδώ άδικο να μην βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, θα ήταν άδικο μάλλον να μην βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Γιατί εδώ έχουμε τους μισθούς από τη μία και το Σταυρό από την άλλη. Και όσο και αν θέλουμε να το αποκρύψουμε, αυτή η πρόσφατη απόφαση για τις σημαντικές αυξήσεις, τις αποδοχές των επισκόπων, των ιεραρχών, δεν είναι μια απλή θεσμική αποκατάσταση που παρουσιάζεται, δεν είναι μια εύλογη αναπροσαρμογή των αποδοχών, δεν είναι μια απλή κατάσταση ότι εμπιστεύονται ένα μεγάλο ποσό οι κυβερνώντες στους μισθούς των ιεραρχών, είναι κάτι περισσότερο και μας δημιουργεί σκεπτικισμό και ερωτήματα. Και τα ερωτήματα, ξαναλέω, δεν είναι τα οικονομικά. Δεν είναι το βαθύτερο ζήτημα ότι κάποιος ζει άγαμος, κάποιος επίσκοπος, ή το γεγονός ότι δεν έχουν τις υποχρεώσεις που έχει ένας οικογενειάρχης. Είναι το γεγονός ότι οι επίσκοποι δεν είναι απλή δημόσια λειτουργή, φέρουν διαδοχή των Αποστόλων και έχουν ευθύνη να ομολογούν την πίστη, όπως ακούσατε πριν, εν καιρό και εκτός καιρού. Δηλαδή όταν οι συνθήκες είναι καλές, αλλά και όταν οι συνθήκες είναι κακές. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν, οι κακές, είναι τώρα. Και η ανησυχία λοιπόν είναι ότι δεν είναι μόνο στις υπηρεσίες ενός Μητροπολίτη, διοίκηση μιας Μητρόπολης, ούτε εκπροσώπηση ενός θεσμού. Είναι η αποστολή η πνευματική. Και η πνευματική αποστολή έχει ζητήματα πίστης, ηθικής, ανθρώπινης υπόστασης, ανθρωπολογίας, και δεν μπορεί να είναι η ανησυχία των πιστών κενό αέρος, όπως ορισμένοι θέλουν να μας κάνουν. Να σκεπτόμαστε, η Εκκλησία εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης για πολλά ζητήματα στα οποία υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας και οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνεται πόσο επηρεάζουν αυτοί οι επίσκοποι την κοινή γνώμη, και δεν είναι ένα και δύο τα θέματα στα οποία υπάρχουν εν γέννη συγκρούσεις. Υπενθυμίζω, ας πούμε, βασική θέση της Εκκλησίας μας, που είναι η προστασία της παραδοσιακής πυρηνικής, όπως λέμε, οικογένειας, των μυστηρίων, τα ζητήματα με τα βιολογικά φύλλα, το ζήτημα της ισότητας απέναντι στον Θεό και βεβαίως όχι το πολιτιακό ζήτημα της ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο, που είναι δύο πράγματα που πολλές φορές συγκρούονται. Επίσης υπάρχουν και συγκρούσεις σχετικά με την βιοηθική. Δηλαδή η Εκκλησία αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή ως ένα δώρο από τη σύλληψη ως το θάνατο. Βάλτε λοιπόν τώρα πόσες κόντρες υπάρχουν σε ζητήματα που αφορούν τις αμβλώσεις, σε ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες κοινωνίες και το μέγιστο ατομικό γίγνεσθε, τη μέγιστη ατομική ελευθεριότητα, την αυτονομία, τις αποφάσεις. Πολύ μεγάλες συζητήσεις έχουν γίνει. Υπάρχουν, ας πούμε, ερωτήματα για την παιδεία, την ιστορική διαδρομή, την παράδοση, την πολιτισμική ταυτότητα, που η Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρούν ότι είναι απόλυτη συνέχεια και απόλυτη σταλοδρομία, αλλά στον σύγχρονο κόσμο το κράτος είναι ουδέτερο απέναντι σε τέτοιου είδους διαδρομές ιστορικές και παραδόσεις θρησκευτικές. Επομένως, το κοινωνικό ρεύμα, ο προοδευτισμός από τη μία, και κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούν να μεταβάλλονται με την ίδια ταχύτητα, πρέπει να είναι μακριά από τα update, γιατί ξέρετε, η χριστιανοσύνη, η Ορθοδοξία δεν είναι iPhone να παίρνει update κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο μοντέλο, γιατί έτσι δεν θα είχαμε μια ακλόνητη πίστη, θα είχαμε μια καταναλωτική πίστη. Αν κανείς λοιπόν το δει αυτό ως διάκριση, θα καταλάβει και το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι μελετούν το χριστιανικό δόγμα και όσοι ασκούν την ποιμαντική για να μεταφέρουν το δόγμα. Η βασική δηλαδή προβληματική ανάμεσα στο που η ποιμαντική των επισκόπων πρέπει να γίνεται μέρος της προοδευτικότητας της κοινωνίας, δηλαδή τα μέσα της ποιμαντικής πρέπει να μεταβάλλονται για να γίνονται κατανοητά ανάλογα με τις εποχές, το δόγμα όμως πρέπει να μένει αναλύωτο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η αλήθεια αυτή ήρθε. Δεν τη δημιούργησε η Εκκλησία, την έλαβε και οφείλει να τη διαδώσει. Και επομένως σε αυτή την εποχή, όταν κάποιος μπορεί να κρατάει ακλόνητο το δόγμα και πρέπει να μεταδίδει την αλήθεια αυτή, όταν πληρώνεται αδρά από μια κυβέρνηση, είναι εύλογο να καταλαβαίνουμε και να σκεπτόμαστε ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί αργότερα να ζητήσει συγκλήσεις, αλλοιώσεις, εκπτώσεις και στο δόγμα. Και δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η πρακτική, ακολουθείται πολλά χρόνια και πολλούς αιώνες, γιατί ο άνθρωπος έχει αυτή την τάση να θέλει να φτιάξει μια εκκλησία στα μέτρα του και στα κάθε μέτρα του, στην κάθε εποχή της, για να είναι πολύ πιο εύκολη η πολιτική διαχείριση της κοινωνίας. Ξέρω ότι αυτά που σας λέω μπορεί να σας φαίνονται λίγο βαριά για πρωί, αλλά είναι το υπόβαθρο για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σχετικά με τους μισθούς. Γιατί αυτά που σας διάβασα στο Ευαγγέλιο περί πλεονεξίας, δυστυχώς επηρεάζουν ορισμένους ανθρώπους. Και δεν είναι όλοι οι επίσκοποι στην ελληνική εκκλησία, την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, επίσκοποι οι οποίοι το μισθό τους τον παίρνουν και τον δίνουν σε φιλανθρωπίες. Γιατί ξέρω πολλούς οι οποίοι το κάνουν. Δηλαδή, υπάρχει μια σημαντική πραγματικότητα εδώ, ότι υπάρχουν ιεράρχες που διαθέτουν σημαντικό μέρος των αποδοχών τους για την ενίσχυση των ενοριών, για φιλανθρωπικό έργο, για να βρίσκονται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να καλύπτουν έξοδα που χρειάζονται φυσικά και οι ίδιοι και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφονται, λειτουργικές ανάγκες, μικρές, μεγάλες, έκτακτες, κοινωνικές και ούτω καθεξής, που δεν μπορούν φυσικά τα επίσημα ταμεία των Μητροπόλεων να εξασφαλίσουν. Αλλά εάν αυτό το πράγμα πωλείται από εκκλησιαστικούς κύκλους για να ηρεμήσουν οι πιστοί ως μια πραγματικότητα, γιατί δεν δίνουν οι κυβερνήσεις αυτά τα επιδόματα κατευθείαν στις Μητροπόλεις ή στα ιδρύματα που οι Μητροπόλεις έχουν? Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στη δικιά μας Μητρόπολη, ο Σεβασμιότατος, ο τελευταίος ιεράρχης που έχουμε, να μας θυμίζει πόσο ακλώνει την πίστη, ο Σεραφείμ, εδώ ο Καριστίας, σε κάθε του εκκλησιαστική εμφάνιση από άμβονα πριν το κήρυγμά του, λέει για τα γυροκομεία εδώ που υπάρχουν. Και ξέρετε τι λέει? Ότι τα γυροκομεία φορολογούνται. Ότι οι άνθρωποι που δίνουν την σύνταξή τους για να έχουν μια ζωή, επειδή δεν έχουν οικογένεια, επειδή έτσι τα έφερε η μοίρα και τους κουράρει το γυροκομείο, δεν φτάνει η σύνταξή τους για όλα τα έξοδα που έχουν. Και συν όλων αυτών φορολογούνται κιόλας. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι η αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών είναι για να μπορούν οι Μητροπολίτες να πληρώνουν έξοδα από ιδρύματα που έχουν δημιουργήσει ή που υπάρχουν? Το κράτος, αν ενδιαφερόταν για αυτά τα ιδρύματα, θα μπορούσε να βρει τρόπο. Το γεγονός ότι το κάνει μέσω του μισθού, εάν το κάνει για αυτόν τον λόγο, που δεν το κάνει για αυτόν τον λόγο, είναι συγκεκριμένος ο λόγος που το κάνει για να υπάρξουν εκπτώσεις ηθών. Για να υπάρξουν Μητροπολίτες που θα λένε πράγματα ενάντια στο δόγμα, ισχυριζόμενοι το κάνουν για να εξυγχρονίσουν την ποιμαντική τους και να φέρουν περισσότερους ανθρώπους στην Εκκλησία. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι δεν είναι εύκολο και χρειάζεται θυσία. Όπως ακριβώς θυσιάστηκε ο μακαριστός Χριστόδουλος, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά ποια είναι η διαφορά της ποιμαντικής, όταν έλεγε «Ελάτε όπως είστε στους νέους», λοιπόν, και ποια είναι η διαφορά του να μην πειράζει το ακλόνητο δόγμα. Γι' αυτό και κυνηγήθηκε. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που επικαλούνται αυτή την εξυγχρονιστική τάση, προοδευτικότητα του δόγματος για να προσεγγίσουν κόσμο, αλλά κάνουν εκπτώσεις στο ίδιο το δόγμα. Το ένας Χριστός στα μέτρα μας, δηλαδή, θα γίνει πλέον κανόνας από μερικούς επισκόπους επειδή ανέβηκε ο μισθός τους? Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγαλύτερη ανησυχία των πιστών δεν είναι αν παίρνουν περισσότερα οι επίσκοποι, είναι αν τελικά θα αρχίσουν εκπτώσεις ηθών. Τι θα ζητηθεί? Και βεβαίως υπάρχει και το οικονομικό, το πραγματικό και βέρο οικονομικό πρόβλημα, ότι δεν είναι δυνατόν, είναι εξαιρετικά προκλητικό σε εποχές δύσκολες, όπου δημόσιοι λειτουργοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να γυρίσουν στη χώρα αυτή, είναι στο εξωτερικό οι γιατροί, Είναι άνθρωποι που κάνουν 2 και 3 βάρδιες, σας τα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το νοσοκομείο, νοσηλευτές και γιατροί, και δεν έρχονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατί δεν βρίσκουν κάποιο οικονομικό κίνητρο σχέση με το εξωτερικό για να λειτουργήσουν και για να κάνουν αυτή την πολύ σοβαρή δουλειά που κάνουν. Πολύ σοβαρή δουλειά κάνουν και οι επίσκοποι, αλλά η ακτιμοσύνη, το γεγονός ότι όλα αυτά που κατέχουν ανήκουν στις Μητροπόλεις, στις εκκλησίες και όχι στους κληρονόμους τους, είναι ένα κομμάτι βεβαίως του πώς λειτουργεί η εκκλησία, αλλά είναι προκλητικό απέναντι σε αυτές τις τρομακτικές ανάγκες που έχει η κοινωνία. Προβληματιστείτε ελεύθερα, όπως πάντα, μέσα από αυτή την εκπομπή. Και όσο εσείς προβληματίζεστε ποικιλοτρόπως μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής, άλλο τόσο εγώ θα πάω σε μουσική ανάπαυλα και επιστροφή.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Έχω ανάγκη μια σου λέξη, μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω

που γνωριστήκαμε. Γιατί σας ξαναλέω, όταν έχεις ίδια εμπειρία, πηγαίνεις να επισκεφθείς κάποιον, για παράδειγμα, αντιλαμβάνεσαι πολύ γρήγορα τι συμβαίνει. Πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται να μείνεις όλη τη νύχτα. Καταλαβαίνεις πολύ γρήγορα τι συμβαίνει. Και ειδικά τις ώρες που σταματάει η αιχμή, πιάνει το μεσημεράκι και ούτως ή άλλως εκεί τα πράγματα χαλαρώνουν περισσότερο. Χαλαρώνουν γιατί δεν είναι καλή τύχη τα μηχανήματα και τα κτίρια, ή χαλαρώνουν γιατί θα έπρεπε να είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Να σας πω κάποια στοιχεία που βλέπω εδώ και αφορούν γενικώς μια ζήτηση που έψαξα και βρήκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα 41 ιατροί καλούνται να καλύψουν, λέει, πάνω από 260 κενές θέσεις ολόκληρη την περιφέρεια Στερεάς. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος, αλλά περισσότερο το αντιλαμβάνεστε όταν οι ίδιοι κάνετε μία βόλτα. Τι διαπίστωσα εγώ εχθές, λοιπόν, εχθές το απόγευμα. Διαπίστωσα ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Μαζί με τους ανθρώπους που πραγματικά δίνουν και τον εαυτό τους, είναι εξαιρετικά φιλότιμοι. Μαζί με τους ασθενείς που είναι επίσης εξαιρετικά φιλότιμοι και δεν θέλουν να έρχονται σε ένταση με το προσωπικό, τα κενά στις θέσεις εργασίας είναι μεγάλα και φέρνουν ανισορροπία και χτίζουν μια πραγματικότητα που έχετε κόντρα στο αφήγημα το κυβερνητικό. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο ξέρετε άνοιξε το καλοκαίρι του 2020. Αν δεν ήταν ο COVID, δεν ξέρουμε αν θα κάναμε τον έλεγχο της λειτουργικότητάς του. Γιατί μέχρι τότε, θυμάστε, συζητάγαμε, επειδή υπάρχει εκεί το στρατόπεδο, το παλιό που υπήρχε, αλλά υπήρχαν και αρχαία, δεν ξέραν πού θα περάσουν τα νερά και λοιπά. Υπήρξε ένα τέτοιο θέμα της λειτουργίας και καθυστέρησης. Ωστόσο, ο COVID επιτάχυνε λίγο τις διαδικασίες. Ο COVID, ξέρετε, επιτάχυνε και τις διαδικασίες με το gov.gr και άλλα θέματα που έπρεπε να λύσουμε. Και μαζί με την έλευσή του, υπήρξε και η έλευση πολιτική και όχι μόνο, ότι η Εύβοια θα αποκτούσε επιτέλους ένα νοσοκομείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ποιες είναι οι ανάγκες? Για τη Χαλκίδα μιλάμε, για την πρωτεύουσα του νησιού μας, μιλάμε για ένα προάστιο της Αττικής, μιλάμε για ένα νησί που είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, η πρωτεύουσα του νησιού μας είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας μας, αλλά στις υποδομές και γενικότερα σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι λειτουργεί και σαν ακριτική περιοχή. Βρισκόμενος λοιπόν εχθές στην Χαλκίδα και πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, για λόγους επικουρικούς, να δούμε ανθρώπους δικούς μας και λοιπά, έπεσα μπροστά σε ένα περιστατικό στο οποίο αναγκάστηκα, έχω πάρα πολλά χρόνια να το κάνω αυτό, να αποκαλύψω την ιδιότητά μου, τη δημοσιογραφική εννοώ, για να μπορέσει να γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα περιβάλλον στα Λάμου. Κάποια στιγμή ένας άνθρωπος πηγαίνει στο μπάνιο, δεν ήταν καλά η πεταλούδα στο χέρι του, ελαττωματική δεν ξέρω κλπ. Άνοιξε αυτό, προφανώς βγήκε από τη φλέβα το εργαλειάκι, προφανώς γέμισε αίματα η περιοχή εκεί. Έτσι, τι πιο φυσιολογικό σε ένα νοσοκομείο μπορεί να συμβεί? Κάποιος μπορεί να τραυματιστεί, κάποιος μπορεί να κάνει μια απότομη κίνηση, όλα καλά. Βγήκε ο άνθρωπος ωραία, αγχώθηκε και για τους υπόλοιπους φίλους εκεί που βρέθηκαν. Ποιο είναι το πιο λογικό? Να φωνάξεις μια προϊσταμένη, την οποία έτυχε να την έχεις φωνάξει 10 φορές πριν για άλλους λόγους, για να κουράρει, ας πούμε, μια γυναίκα η οποία έπρεπε να ελεγχθεί αν ανεβαίνει ο πυρετός της κλπ. Απλά πράγματα. Αλλά έπρεπε να περιμένουμε τη σειρά μας να έρθει η ώρα της νοσηλείας, η οποία είναι 3 φορές την ημέρα και ξέρετε, μπορεί να είναι 6, 7, 8, ανάλογα τα περιστατικά. Και όταν είναι 3 άτομα για ένα ολόκληρο όροφο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε εκείνη την ώρα επισταμμένος μια καθαρίστρια να ανέβει να καθαρίσει. Παίρνω προσωπικά απάντηση ότι έχει ειδοποιηθεί μια καθαρίστρια. Μετά από 45 ολόκληρα λεπτά, γίνεται ένα φοβερό γεγονός να θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιος από τους ασθενείς του αλάμου την τουαλέτα και να μην μπορεί να τη χρησιμοποιήσει προφανώς, γιατί ήταν σαν μια κατάσταση που αντιλαμβάνεστε και για λόγους υγιεινής, αλλά και για όλους τους λόγους που καταλαβαίνει οποιοδήποτε άνθρωπος, ανεξαρτήτως αν ήταν παρόν, δεν ήταν προς χρήση. Έχω πάρει λοιπόν αυτή τη γυναίκα βολτούλα και πηγαίνουμε και κάνουμε βόλτα στον οροφό για να πάμε τελικά στις τουαλέτες του κοινού. Και τυχαίνει να βρω έναν άνθρωπο από το διοικητικό προσωπικό. Και εφόσον η γυναίκα αποφασίζει, προσπαθεί τελικά να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, με ρωτάει αυτός ο άνθρωπος μια απορία, σαν να ήμουνα στο Hilton και με ρωτούσε ο ρεσεψιονίστ γιατί δεν μου άρεσε, ας πούμε, το check-in. Γιατί σας ξαναλέω, είναι τελείως διαφορετικό να πανηγυρίζουμε για τους χώρους, για τα κτίρια τα καινούρια και τελείως διαφορετικό να ξεχνάμε την πραγματική ουσία που είναι η υγεία, στην υγεία τα άτομα

0: εναποθέτουμε πάνω τους με εμπιστοσύνη την υγεία μας. Και ξέρουμε ότι θα κάνουν το καλύτερο. Και το κάνουν το καλύτερο. Αλλά είναι λίγοι. Μου λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος του διοικητικού προσωπικού εκεί, λίγο πιο πάνω από security, ένας manager και άνθρωπος ο οποίος προφανώς θέλει να βοηθήσει. Και του λέω ότι έχουμε ένα περιστατικό και περιμένουμε την καθαρίστρια. Μου λέει να οπλιστώ με υπομονή και εκείνη την ώρα του λέω ότι μου έδωσε ένα πολύ ωραίο θέμα για τη σημερινή μου εκπομπή. Και ως διαμαγείας ανέβηκε η καθαρίστρια στο δωμάτιο όταν του είπα φυσικά ότι μου έχει δώσει πολύ ωραίο θέμα για την εκπομπή. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε το μέγεθος. Άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, έχουν στο πλωστάσιο της επικοινωνίας τους με τους ασθενείς και τους συγγενείς και λοιπά και τους ανθρώπους που περιφέρονται ότι πρέπει να είναι οπλισμένοι όλοι με υπομονή, γιατί βρισκόμαστε σε μια δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας και εξορισμού πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή, γιατί εξορισμού πρέπει να ξέρουμε, να ενεργοποιούμε το φιλότιμό μας, να μην πιέζουμε τους εργαζόμενους και να καταλαβαίνουμε από την άλλη ότι επειδή είμαστε μια δημόσια δομή, δεν θα μας στήσει κάποιος το λογαριασμό βγαίνοντας. Αλλά έχουμε πληρώσει λογαριασμό για να μπούμε ούτως ή άλλως, όχι για το περιστατικό, γενικώς για να έχουμε αυτές τις δομές. Γιατί αυτές τις δομές πληρώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού ή του ευρωπαϊκού λαού. Γενικότερα με χρήματα του λαού πληρώνονται αυτές οι δομές. Επομένως ανήκουν σε όλους γιατί προκαταβολικά έχουμε συνεισφέρει. Επομένως κάποιοι θεωρούν ότι τα πράγματα έτσι είναι. Όταν μιλάμε ουσιαστικά για ένα συμβάν το οποίο δεν είναι μεμονωμένο, προφανώς δεν είναι. Όταν μιλάμε για ασθενείς και μάλιστα στον τομέα του χειρουργικού που αναφέρουν ότι γίνεται ένα πέρασμα νοσηλευτή με την νοσηλεία καθημερινά, ότι ναι υπάρχει αυτή η ανάγκη να νιώσουν όλοι ζεστά με την ασθενειά τους και οι άνθρωποι θέλουν να τους βοηθήσουν, αλλά είναι πολύ λίγοι. Και όταν ένας άνθρωπος έχει ανάγκη και πρέπει γρήγορα και σύντομα να έρθει κάποιος να τον επισκεφθεί γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί σε ένα κρεβάτι νοσοκομείο να περιμένει από τις 10, ας πούμε, ή 12, κάποιον στις 6 ή 7 που του ανεβαίνει ο πυρετός. Δεν μπορεί κάποιος να περιμένει να μπει σε ένα χειρουργείο ετοιμαζόμενος από τις 2 και να μπαίνει στις 8 και μάλιστα να είναι έτοιμος ακαριέα να μπει και να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Δεν μπορεί να είμαστε σε ένα γενικό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πληθυσμό πολύ, που έχει 300 και κρεβάτια και να εξυπηρετείται από έναν γιατρό για θέσεις εργασίας 6-7. Γιατί η ποσόστοση που βλέπω εδώ στα νούμερα που έρχονται από την περιφέρεια, σας λέω εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τα γενικότερα στοιχεία, είναι αυτή η ποσόστοση στην χώρα μας, ότι για κάθε 6-7 ιατρούς εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ένας και αυτή η υποστελέχωση έχει τις περισσότερες φορές, όχι αυτά τα τραγελαφικά που σας περιγράφω εγώ τώρα, που όμως έχουν ουσία βάση για την υγιεινή, αλλά και άλλα χειρότερα περιστατικά, πού να πάμε στα νησιά, πού να πάμε παραπίσω, πού να ξεκινήσουμε και να πάμε σε πιο ακριτικές περιοχές. Και ξέρετε τι είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτή η υποστελέχωση είναι συστημική υποστελέχωση. Και το παράδειγμα που σας φέρνω εγώ σήμερα, το βιωματικό, είναι ένα απλό παράδειγμα. Η συστημική υποστελέχωση σημαίνει ότι κάποιοι δεν ενδιαφέρονται ούτε για τα κίνητρα τα οποία υπάρχουν, αλλά ούτε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πιστούν οι γιατροί να συμμετέχουν, ούτε με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει οι γιατροί να τους δώσουμε τα εύσημα αυτούς που είναι μέσα και κάνουν διπλές βάρδιες και προσπαθούν νοσηλευτές. Μιλώντας εγώ με νοσηλεύτρια, μου είπε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και θα ήθελα κι εγώ ενδεχομένως το σκέφτομαι. Τώρα έτσι θα πάει η καριέρα μου. Οι διπλωμένες βάρδιες κλπ. Και αναλύοντας εχθές το βράδυ, μιλώντας και με φίλους και από την Αθήνα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Πώς θα κάνουμε λοιπόν αποκέντρωση, πώς θα ενισχύσουμε λοιπόν την ελληνική οικογένεια στην επαρχία, πώς θα πείσουμε ότι τα νομοσχέδια τα οποία φέρνουμε είναι καλύτερα και πιο λειτουργικά. Σας είπα για την τοπική αυτοδιοίκηση, σε λίγα λεπτά θα πούμε και με τον Βασίλη το λίγο πολλά γι' αυτό, αλλά με ποιο τρόπο θα πιστεί κάποιος να πάει στην Κύμη, στην Κάριστο, στη Χαλκίδα, στη Λέρο, στην Σαντορίνη, στη Σαμοθράκη, οπουδήποτε, την ίδια στιγμή. Αν νιώσει κάποιο πρόβλημα και δεν έχει μια ιδιωτική ασφάλεια, πώς θα εμπιστευθεί την υποστελέχωση των κρατικών δομών και πώς θα αντέξει στη σύγκριση και το αφήγημα ότι ο Υπουργός Υγείας αλωνίζει τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, λαμβάνει ανθοδέσμες από προφανώς από στελέχη συνδικαλιστές που πρόσθεται στη Νέα Δημοκρατία, από αυτούς τα παίρνουν τα λουλούδια. Σας έφερα το παράδειγμα στο Σπικά στην αρχή για το Γενικό Κρατικό. Του έλεγαν γιατροί εκεί, γιατροί που είναι όλη την ημέρα και κάνουν χειρουργία, στρίψτε την κάμερα. Στρίψτε την κάμερα. Όπως τα σκεφτόμουν και εγώ ότι είδα αποθήκες γεμάτες ορούς και προσωπικό καθόλου, με καινούργια μηχανήματα και κρεβάτια και δεν ξέρω και εγώ τι. Και όταν βλέπεις τα λάμους των τεσσάρων να είναι πέντε και το επιχείρημα είναι ναι, αλλά παλιά ήταν έξω στο διάδρομο με ράτζο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να μην εξυπηρετούμε ούτε το ελάχιστο δυνατό στις απαιτήσεις μιας χώρας που θέλει να λέγεται ότι βρίσκεται στο Ελλάδα 2.0. Στο Ελλάδα 2.0 δεν πρέπει κανένα σε κανένα θάρμα να απορεί εάν οι πεταλούδες στους ορούς αποτελούν ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα. Φαντάσου να είσαι σε ένα περιβάλλον ιατρικό και να λες ότι εδώ μας έχουν πει ότι αυτά εδώ τα εργαλεία λίγο χαλάνε, δεν σφίγγουνε, ας πούμε. Που είναι το πιο απλό, την ομοληψία. Ή να είσαι σε μια κατάσταση 45 λεπτά να ψάχνεις έναν άνθρωπο να καθαρίσει μια τουαλέτα που αν μη τι άλλο, ανεξάρτητος αν είσαι σε νοσοκομείο οτιδήποτε, αφορά ένα σημαντικό θέμα υγιεινής. Και μάλιστα σε ένα τμήμα το οποίο είναι στολίδι γιατί είναι σύγχρονο και γιατί είναι καινούριο και γιατί το έχουμε ως καινούριο κοσκινάκι το τελευταίο διάστημα και το πανηγυρίζουμε. Και όχι μόνο εμείς, το πανηγυρίζουν και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κυβερνητικά κλιμάκια. Εάν δεν βιώσεις απλά εμπειρικά, δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Και επειδή πέφτουμε στη συζήτηση πολλές φορές, α, αυτοί που γκρινιάζουν είναι αντιπολίτευση, α, είναι κομματικά στελέχη συνδικαλιστές άλλων παρατάξεων, α, εργαλειοποιούν κάποιοι μία μικρή δυσλειτουργία που δεν είναι ο κανόνας. Εάν εγώ με 5 ώρες διαπίστωσα λίγους ανθρώπους να τρέχουν για πολλούς ασθενείς, καθαρίστριες να μην είναι στη θέση τους ή να μην μπορούμε να τις βρούμε για κάποιο θέμα, ανθρώπους οι οποίοι έχουν να σου περιγράψουν μέσα σε ένα πεντάωρο περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν, ανθρώπους που έρχονται και είναι όλη την ημέρα εκεί, διευθυντές, πραγματικά εξαιρετικοί γιατροί, και τρέχουν όλη την ημέρα ένας και δύο άνθρωποι. Αυτό δεν περιποιεί τιμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι κατασπαταλέται τελείως η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι ολίγοι άνθρωποι που όντως επιμένουν και είναι μέρος του συστήματος, εξαιρετικοί επιστήμονες με φοβερές γνώσεις. Πραγματικά στέλνω την καλημέρα μου, γιατί στο νοσοκομείο είναι πολύ καλοί γιατροί εκεί, εξαιρετικοί γιατροί, χρειάζονται όμως βοήθεια. Για να μπορέσουν τη δουλειά τους, εκτός από ποσοτική, να την κάνουν και περισσότερο ποιοτική. Και μια περισσότερο ποιοτική δουλειά σε δημόσιες δομές φέρνει καλύτερο ερευνητικό πεδίο, φέρνει περισσότερη σκέψη για βελτιώσεις. Όταν τρέχεις πανικόβλητο να εξυπηρετήσεις, δεν έχεις το χρόνο να βρίσκεις χώρο για βελτιώσεις. Και πάνω απ' όλα, επειδή μιλάμε για ανθρώπους, βασικά πράγματα δεν είναι αυτά που λέμε. Βασικά πράγματα. Εύχομαι υγεία σε όλους, να μην χρειαστεί και όσοι χρειαστεί να είστε σε νοσοκομεία να είστε για λίγο και να είστε όρθιοι, και όσοι είστε στις δομές αυτές να ξέρετε ότι είμαστε μαζί σας, ξέρουμε ότι είστε λίγοι, προσπαθούμε και εμείς μέσα από αυτό το μικρόφωνο να εξηγήσουμε ότι αυτή η υποστελέχωση δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά το αφήγημα το κυβερνητικό της επιτυχίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε πού? Σε μουσικό διάλειμμα και διαφημίσεις.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Βρίσκεστε στα καλύτερα αποσπάσματα της εκπομπής «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Τελευταίο απόσπασμά μας για σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς. Η και του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με 75% τη συμπόρευση με την Ελλάς Τσίπρα. Αναγνώριση ΙΤΑΣ ή στρατηγική και το κρίσιμο ερώτημα ποιο πρόβλημα το 2026 λύνει ο Τσίπρας που δεν υπήρχε ήδη το 2015.
1: Πάμε τώρα στο ψυχόδραμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Βάζω στο ψυχόδραμα που λέγεται αυτή η πλευρά της αριστερής, πτέρυγας της αριστερής, της αριστερότητας, ο αριστερή, τι νος είναι ρε παιδιά αυτός, τι νος είσαι εσύ, ποιανού είσαι εσύ κλπ. Τα μπερδέματα και όλα αυτά που είδαν το φως δημοσιότητας βεβαίως στην Κεντρική Επιτροπή και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε ουσιαστικά να πει όχι στη διάλυση, αλλά ψηφίσαν υπέρ τη σύμπραξη με τον Τσίπρα. Διαβάζω πρώην και νυν συντρόφους να έχουν βγάλει τα μαχαίρια. Ο Βαρουφάκης γελάει. Ο Καρανίκας λέει ότι έχουν μείνει δύο άρλεκιν μόνο, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης στην ομιλία του έκανε μια αναδρομή στο τι έχει πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά στον χώρο της υγείας και άλλα κλπ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για μεταμφιεσμένο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν δίκιο, δεν μπορώ να πω όχι, στο ΠΑΣΟΚ και φυσικά επιμένει εδώ η δημοσκοπική, πώς να το πω τώρα, η δημοσκοπική μαυρίλα που έχει πέσει πάνω στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας. Έχει αρχίσει λοιπόν και λέει τα ίδια και τα ίδια για την τέταρτη θέση του Τσίπρα. Από την άλλη υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι ο Φάμελος έπεσε σε μια μεγάλη γκάφα, έκανε ένα πολύ μεγάλο, θα μπορούσα να πω, φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτόν τον επίλογο, την ταφόπλακα που έπεσε φυσικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως σε όλα αυτά υπάρχει ο Αλέξης ο Τσίπρας και οι συνεργάτες του στην Ελλάς που λένε ότι δεν υπάρχουν first class θέσεις κρατημένες για πρώην συντρόφους στη νέα αυτή κομματική προσπάθεια. Ο Νίκος Γκοτζιάς απ' την άλλη και αυτός έχει πολλά ράματα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Διέλυσαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έθεσαν σε ομοιρία, λέει ο πρώην υπουργός, και εχμές από πολλά, πολυμέτωπες εχμές φυσικά. Και το επίσης πιο σημαντικό είναι ότι πήρε σε αυτήν την συζήτηση μέρος και όλη η, πώς να το πω τώρα, ξέρετε, η ομάδα της Παλίνης.

Να νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια. Τώρα εγώ θα τα βάλω σε μια σειρά, γιατί όσοι έχουν μπλέξει και έχουν πάρει άποψη και έχουν πει κουβέντες, αγνοούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ένωσε το ΣΥΡΙΖΑ. Αγανάκτηση, ιδιοτέλεια, παράθυρο ευκαιρίας. Και από εκεί και πέρα όλοι πιασμένοι σε αυτό το σύστημα που σας ξαναλέω ενσωματώνει τους επαναστάτες, σε καμία περίπτωση δεν ιτάται. Και εδώ ξεκινάει η πολιτική ανάλυση της εκπομπής για αυτό το φαινόμενο, το γιατί καταστράφηκε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τελικά δεν μπορεί κάποιος με παλιά υλικά να κτίσει καινούριο σπίτι και γιατί το 2026 τα διακυβεύματα είναι τελείως διαφορετικά από το 2015.

0: Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, διότι εδώ υπάρχουν αδιέξοδα που μεταμφιέζονται ως λύσεις ή επιλογές εξουσίας, αλλά και ως καταφύγιο για πολιτικά πρόσωπα που επιδιώκουν ως συνιστόσα πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ να επλακούν με το ένα και μοναδικό πρόσωπο που τους έδωσε υπόσταση και μοναδική επιτυχία, δηλαδή την κυβέρνηση του 2015. Και κάποτε αυτά τα πρόσωπα έδειξαν τι μπορούν να κάνουν. Τι ΣΥΡΙΖΑ, τι Ελλάς λοιπόν, το ίδιο αφήγημα χωρίς καμία ιστορική συγκυρία, θα σας πω εγώ, και μοιάζει ουσιαστικά σαν να είναι ένας μαυραγωρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βλέπει την πείνα του κόσμου για κάτι καινούριο και επιλέγει ο Μητσοτάκης, παρακαλώ, προσέξτε, γιατί δεν είναι τυχαίο, σας το λέω, να βάλει ως αντίπαλο δέος του τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίδοτο για να έχει μια εύκολη λία ο ίδιος στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν αυτή η παράφραση είναι κανονική, αλλά την πραγματική ανάγκη των ανθρώπων να βρουν στέγη πολιτική έχει αρχίσει και την καταλαβαίνει πολύ εύκολα η ελληνική σκηνή. Έχουν καταλάβει όλοι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και ότι στο πρόσωπο του Τσίπρα ίσως κάποιοι να βρουν το χθεσινό τους εαυτό. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι, και εγώ σήμερα εδώ σε αυτή την εκπομπή θα σας αποκαλύψω με τη σειρά για ποιον ακριβώς λόγο τα πράγματα είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά από αυτά που ευαγγελίζονται ορισμένοι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πολιτική αποτίμηση και όχι απλή αναπαραγωγή των ειδήσεων και των αναλύσεων που διαβάζουμε ένθεν και ένθεν για τα γεγονότα και τη βαθύτερη διαδρομή. Θα μπορούσα να σας πω λοιπόν με μία λέξη, με μία φράση, ότι ο σημερινός κόμβος ειδησιογραφικά είναι σχεδόν τελετουργικός. Δηλαδή η Κοινοβουλευτική Ομάδα, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με περίπου 75% την γραμμή Φάμελου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα και απορρίφθηκαν τροπολογίες που ζητούσαν αυτόνομη ή στενταγμένη πορεία. Και αποκαλύπτεται εδώ, μετά από αυτή την ιστορία της περιβόητης παρένθεσης, γιατί η κυβέρνηση ήταν μια παρένθεση, η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς, και μια παρένθεση τελικά ήταν και το κόμμα που από συνιστώσεις έγινε κόμμα για να αναλάβει τη διακυβέρνηση το 2015. Δεν κατάφερε ποτέ όμως ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κάποιο κανονικό θεσμικό κόμμα μετά την εξουσία του. Έμεινε ένα κόμμα ενός αρχηγού που ως αντιπολίτευση αυτός ο αρχηγός έγινε ένα μέρος του συστήματος, ένα μέρος της διαπλοκής του συστήματος και ένα κόμμα το οποίο για να κρύψει ότι ο αρχηγός του, το μόνο μεγάλο κεφάλαιο που είχε, ήταν ένας διαπλεκόμενος πολιτικός πλέον και ως αντιπολίτευση, το έκανε πίσω από μια κουβερτούλα ότι κάνει μια κριτική στην κυβέρνηση, την πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα αντιμνημονιακής συγκυρίας. Ένα κόμμα που όταν τελείωσε αυτή η συγκυρία, ο Τσίπρας έφυγε. Όταν ο Τσίπρας έφυγε, ήρθε ο Κασελάκης να διαλύσει τις τελευταίες ψευδεστήσεις συνοχής, και όταν το Πασόκ έλαβε την μείζωνα αντιπολίτευση από αυτά τις τράμπες που έγιναν στο κοινοβούλιο, το παιχνίδι της αξιωματικής αντιπολίτευσης λοιπόν χάθηκε και φάνηκε ότι αυτός ο οργανισμός, ο οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν ποτέ αυτόνομος και ποτέ οργανωμένος. Υπήρχαν πάντα μηχανισμοί, ομάδες, πρόσωπα και μνήμες εξουσίας. Και να σας πω και την αλήθεια, γι' αυτό η σημερινή απόφαση, η χθεσινή μάλλον απόφαση του Σαββατοκύριακου, μοιάζει λιγότερο με στρατηγική και περισσότερο με αναγνώριση της ήττας. Είναι ίδιον του ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί να κάνει αυτοκριτική. Πραγματικά πολύ μεγάλη πετριά για όσους ακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ένα κόμμα που λέει το μέλλον είναι... Το μέλλον, μου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δίπλα σε ένα άλλο κόμμα, παραδέχεται ότι έχει χάσει τη δική του ιστορική αποστολή. Και δεν μιλάμε εδώ για μια διάσπαση. Ο Πολάκης νομίζω το περιέγραψε πολύ σωστά από την άλλη πλευρά, ως ένα κίνδυνο από νέκρωσης. Διαβάζω και της κυρίας Δούρου δηλώσεις εδώ για απουσία οδικού χάρτη και διαρριγμένη εμπιστοσύνη με τον κόσμο. Αλλά στην πραγματικότητα εδώ έχουμε κάτι πιο κοινικό και κάτι πιο απλό, χωρίς περισπούδαστες σκέψεις. Ποιο είναι τελικά σήμερα και ποιο ήταν χθες το όχημα μεταφοράς της ιδιοτέλειας του Αλέξη Τσίπρα? Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ιδιοτελής πολιτικός, μια προσωπικότητα που έτυχε να βρεθεί στην πολιτική, μια προσωπικότητα που δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η πολιτική, τον ενδιαφέρουν άλλα, αλλά κατέληξε στην πολιτική. Ήταν ένας άνθρωπος που γύρω του μάζεψε πολλή ιδέα, πολλή τεκμηρίωση, αλλά στην πραγματικότητα έφερε διαπλοκή και απογοητευμένους ψηφοφόρους και συνεργάτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ήταν ένα όχημα για τον Τσίπρα και ο πυρήνας του προβλήματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός και σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσωποποιήθηκε τόσο πολύ από τον Τσίπρα που όταν εκείνος έφυγε, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του για τους παλαιούς συντρόφους και μην αναγνωρίζοντας τα λάθη που έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ στην ΙΤΑ, περιμένοντας μόνο με το Μητσοτάκης μπιπ να κάνει αντιπολίτευση, εκείνος έρχεται με ένα νέο όχημα στη σημερινή συγκυρία. Ένα όχημα γιατί το παλιό έμεινε χωρίς βενζίνη και απεδείχθη χθες ότι ήταν και χωρίς λόγο ύπαρξης. Έτσι, νομίζω ότι εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στο Πασόκ που διαβάζουν απόλυτα σωστά αυτό με τη φράση μεταμφιεσμένο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κατάλαβαν στο Πασόκ ότι χτίζεται ένα ωραίο διπολό Μητσοτάκης Τσίπρας εποφελία του Μητσοτάκη. Ωστόσο, στο Πασόκ αντιλαμβάνονται ότι εδώ έχουμε ένα δίλημα ενός ανακυκλωμένου ήδη ιτημένου πολιτικού έργου και είναι μια ορθή ανάγνωση αυτή και πρέπει να το δώσουμε στο Πασόκ. Και για να γυρίσω πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από αυτά που περιέγραψα, εκτός από τα περιγραμμένα του 15, εκτός από τα οχήματα, την ιδιοτέλεια Τσίπρα, την προσωποποίηση Τσίπρα, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε όπου ξεκίνησε, γιατί είναι ο κύκλος της ζωής, Ξεκινάμε από το χώμα και γινόμαστε χώμα, δεν λέμε. Από συνιστώσεις ξεκίνησε, σε συνιστώσα κατέληξε. Και εδώ το θέμα, το πρόβλημα είναι και κάτι άλλο. Ήταν αυτή η, πώς να το πω τώρα για να γίνει εύπεπτο, αυτή η ασυμφιλίωτη αντίφαση στο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στη ριζοσπαστική ρητορική και την κυβερνητική πράξη. Κάποιοι το λένε αριστερά με δεξιές τσέπες, ας πούμε. Γιατί τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητές φίλες και φίλοι? Ήτανε το αντισύστημα, που σας ξαναλέω δεν υπάρχει. Υπάρχουν επαναστάτες που τους τρώει και τους κατατρώει και τους αφομοιώνει το σύστημα. Κυβέρνησε ως αναγκαστικός διαχειριστής. Έτσι πλάσαρε τον εαυτό του στις περιβόητες διαπραγματεύσεις το 2015 και όταν υπέγραψε το μνημόνιο αργότερα συνεργάστηκε με τους ανεξάρτητους Έλληνες για να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Προσέξτε, οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπατε στις πλατείες με τις μοβ, κόκκινες, πράσινες, πορτοκαλί και άλλες σημαίες και μαζί με τους ανέλε, δηλαδή πόσες συνιστώσεις πια υπήρχαν, θεσμικές κυβιστήσεις που όμοιές τους δεν υπάρχουν στα προγράμματα των μεγαλύτερων γυμναστών σε ασκήσεις δαπέδου και εδάφους σε Ολυμπιακούς αγώνες και μετά προσπάθησε να εξαφανιστεί και να εμφανιστεί ξανά ως μια καθαρή προοδευτική δύναμη. Αυτή η διαδρομή ήταν μια διαδρομή που κατακρεούργησε την όποια αξιοπιστία του και άφησε πίσω ένα κόμμα χωρίς καμία ουσιαστικά βασική υπαρξιακή κοινωνική συμμαχία. Γιατί το βασικό πρόβλημα και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων είναι ότι μέσα στο κοινοβούλιο υπάρχει μια μισή πολιτική ατζέντα που την εξυπηρετούν όλοι, οι περισσότεροι είναι κοινοί και δεν εκπροσωπούν κανέναν. Ποιος μπορεί να πει τι εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ποιες κοινωνικές ομάδες, πόσους που είναι εκτός συμφερόντων έχει, που δεν τους έχει απογοητεύσει? Ποια είναι η κοινωνική του συμμαχία λοιπόν? Και σας έχω πει ότι προσπάθησαν κάποτε στο ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβαν πως παίζεται το παιχνίδι, να μπουν στα κανάλια με τον νόμο Παπά και προσπάθησαν να μπουν και στην τοπική αυτοδιοίκηση με την απλή λογική για να δημιουργήσουν κοινωνικές συμμαχίες, γιατί δεν κατάφεραν ποτέ να τις στήσουν. Και ξέρετε ποια είναι η ειρωνία, αγαπητές φίλες και φίλοι? Αυτό που σας είπα πριν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε από συνιστώσεις. Έγινε νέο κόμμα για να κυβερνήσει, γιατί δεν μπορούσε να λάβει αλλιώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και τώρα ξαναγίνεται πρώτη ύλη. Πρώτη ύλη για κάτι άλλο? Πρώτη ύλη για κάτι παλαιό? Ή μάλλον πρώτη ύλη ομηρική για ανθρώπους που θέλουν με μικρά ποσοστά να παραμένουν στο κοινοβούλιο, να παίρνουν ένα μισθό, να κάνουν πολιτική αντιπολίτευση χωρίς κανένα κόστος, να την πέσουν δηλαδή στον κοινοβουλευτισμό χωρίς να προσφέρουν τίποτα στο εθνικό συμφέρον? Και ξέρετε, εδώ υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, γιατί στην ιστορία των κομμάτων, γενικώς των κομμάτων, και αυτό βάλτε στο μυαλό σας όσοι αναλύετε πράγματα που έχουν να κάνουν και με τα κόμματα της δεξιάς, σε όσους βάζουν και κατηγοριοποιούν το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, τα καινούργια κόμματα που έρχονται, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά κλπ. Κλπ. Σε αυτή την πανσπερμία ή στην περίπτωση αυτή που λένε πολλοί αναλυτές ότι είμαστε σε μια περίοδο, λέει, κοινοβουλευτική, όπου 40 λέει ανεξάρτητοι βουλευτές πάνω στο κοινοβούλιο, αυτό είναι μείγμα ότι γεννιούνται καινούργια πράγματα. δεν θα σας το χαλάσω πολύ, θα σας το χαλάσω λίγο. Το ότι υπάρχουν τόσοι ανεξάρτητοι βουλευτές σημαίνει ότι υπάρχει μια ομοιογένεια στο προϊόν. Ότι θέλει να ομογενοποιηθεί το προϊόν, να ταιριάξει με τη μια μισή πολιτική ατζέντα αυτού του κοινοβουλίου. Το πώς εμφανίζονται τα κόμματα ιστορικά και το πώς γεννιούνται είναι συγκεκριμένο στην Ελλάδα. Υπάρχει μια εμφάνιση όταν υπάρχει μια νέα κοινωνική πραγματικότητα που δεν εκπροσωπείται. Αυτό το είδαμε με το Πασόκ στην περίοδο της μεταπολίτευσης ως παράδειγμα που εξέφρασε ένα νέο κοινωνικό μπλοκ που δεν υπήρχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρό του, αντιγραφής κακή του Πασόκ της μεταπολίτευσης, προσπάθησαν να κάνουν αυτό το 15, το 12-15 με τη μαζική αντιμνημονιακή οργή και την κατάρρευση του παλαιού δικοματισμού. Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν μια υπάρχουσα πολιτική ελίτ, υπάρχει ένας δεύτερος τρόπος, αναζητά νέο φορέα για να συνεχίσει να υπάρχει πολιτικά. Και αυτό είναι που ζούμε τώρα, με τους εφοπλιστές που στηρίζουν τον Αλέξη. Εκεί το κόμμα δεν γεννάει το ρεύμα. Το ρεύμα καλείται να νομιμοποιήσει το κόμμα για να συνεννοηθούμε πού βρίσκεστε εσείς που πιστεύετε ακόμα σε αυτούς τους σχηματισμούς. Δεν ξέρω ποιοι θα επανενωθούν ως τελέχοι, δεν ξέρω αν θα γίνει ανακύκλωση, αλλά εδώ το ερώτημα είναι ένα και μοναχόν στην πολιτική για να μην μακρηγορούμε. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν μοιάζει η Ελλάδα του 2026 με την Ελλάδα του 2012 και κατά πόσο, και αν το πρόβλημα τελικά δεν είναι απλά τα κόμματα, αλλά η αποχή και η απραξία των ενεργών πολιτών. Και για να τελειώνουμε μία και καλή με όλους αυτούς τους σχηματισμούς, η πιο δύσκολη ερώτηση για το Φάμελο, τον Τσίπρα, τους υπόλοιπους που ωρέγονται εξουσία ή την είσοδο απλά στη Βουλή με 3-5% για να την πέσουν στα έδρανα, να παίρνουν τα λεφτά τους και να μην έχουν καμία μα καμία μα καμία υποχρέωση λογοδοσίας, απλά μόνο να φωνασκούν χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς να έχουν αφουγκραστεί ποιους ανθρώπους εκπροσωπούν, είναι μία. Και είναι δύσκολη ερώτηση. Ακούγεται εύκολη, αλλά είναι δύσκολη. Ποιο πρόβλημα του 2026 λύνεις σήμερα, που δεν υπήρχε το 2015 ήδη? Αυτό το ερώτημα μπορεί να το απαντήσει κάποιος από αυτές τις παρατάξεις. Γιατί αν να πάμε να λύσουμε προβλήματα του 2015 το 2026, τότε δεν έχουμε αφουγκραστεί όλες αυτές τις νέες καταστάσεις που έχουν συμβεί. Αν δεν υπάρξει πιστική απάντηση σε αυτό, αφήστε τα, χαθήκαμε σε οργανωτικές συγχωνεύσεις και στελεχώσεις χωρίς καμία ιστορική αναγκαιότητα. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Για το 2015 σε αυτήν την εκπομπή σας έχω πει κάτι. Ένα βασικό ερώτημα που δεν απάντησε κανείς. Τα μνημόνια έφεραν τη χρεοκοπία ή δεν χρεοκοπία τα μνημόνια? Αυτή η λανθασμένη απάντηση που δώσαν ορισμένοι το 2015, με αυτή τη λανθασμένη απάντηση έρχονται σήμερα να πολιτευθούν και να δείξουν ότι είναι ουσιαστικά φελή που ωρέγονται υπαρξιακά να βρίσκονται στα κοινοβούλια, γιατί δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από αυτούς. Δεν ξέρει τι άλλο να κάνει στη ζωή του πια αυτός ο άνθρωπος και είναι αναγκασμένος να επιστρέφει και να γίνεται έρμιο φυσικά των εφοπλιστών που θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν, όπως και ο Μητσοτάκης ως αντίπαλο δέος. Εκεί λοιπόν συναγελάζεστε και όσοι την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, αποφασίσατε να κάνετε αυτό που από την αρχή περιμέναμε. Να επιστρέψετε σε αυτά που υπάρχει και μια ωραία ερωτικής φύσεως ρίση, απόφθεγμα, όταν λέει κάποιος ευθύνει, κολλάς περισσότερο. Αυτό που σας έκανε ο Τσίπρας δηλαδή, αποδεικνύεται και στην ερωτική διάλεκτο. Πάμε να δούμε τι μας λένε εδώ και οι φίλοι ακροατές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κέντρο Αθήνας, Διασταύρωση Εθνικής.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κυμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η φωνή που ακολουθείτε κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε, αγάπες μου, καθαρά και δυνατά. Είτε μέσα από τα FM, αλλά και μέσα από το υπέροχο site του σταθμού μας, radioaliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου κάθε πρωί, αλλά, παιδιά μου, και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε ξανά όσες εκπομπούλες λατρέψατε, φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και, εννοείται, να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Σήμερα είναι Τρίτη, αγάπες μου, και εμείς τι σας έχουμε την Τρίτη? Εννοείται, το μικρόφωνο αναλαμβάνει 3 με 5 η Παρασκευή Ρούσου, με το ημέρα σε εξέλιξη, και το βράδυ στις 9 φυσικά Velvet Black Box με το Δημήτρη Μπακαλιάνο. Φυσικά, εννοείται, όλοι μας αναρωτιόμαστε πού είναι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και γιατί δεν είχαμε σήμερα «Είμαστε στον αέρα» και ούτε χθες. Παιδιά μου, αύριο θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με το «Είμαστε στον αέρα», οπότε να είστε συντονισμένοι στους δέκτες σας. Εννοείται, παιδιά μου, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνύματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700. Πω, πονίλα που έπαθα εχθές. Εχθές που σας έλεγα τα τηλέφωνα του σταθμού, παραλίγο να πω το δικό μου κινητό. Θα γινόταν εδώ σούσουρο. Με δύο υπέροχα τραγούδια θα σας καλημερίσω κι εγώ, έτσι, με τον δικό μου προσωπικό τρόπο, και φυσικά, παιδιά μου, μείνετε συντονισμένοι. Σας έχω σήμερα, είχα και ένα debate για το τι θέματα θα σας βάλω σήμερα. Μείνετε εδώ.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγουδάκια. Καλημέρα να μου λες από Αποστολία Ζώη και βάλε ένα καφέ από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εμείς βέβαια σιγά σιγά θα πάμε για το δεύτερο καφεδάκι μας εδώ πέρα στο στούντιο του Ράδιο Λιβεριένα. Διότι παιδιά μου, για μένα ο καφές δεν είναι ποτέ αρκετός. Που λέτε, χθες είχα κάτσει, είχα βρει τα θεματάκια μου έτσι ωραία για να σας κρατήσω έτσι ένα υπέροχο διωράκι. Ξυπνάω το πρωί και τι νιώθω, παιδιά μου. Όχι, δεν με ξανατσίμπησε έντομο, όλα καλά σε αυτό το τομέα. Το εντομάκι που με τσίμπησε μάλλον ήταν ψαλίδα, αλλά τουλάχιστον μου έδειξε ότι το υαλουρονικό δεν θα μου κάνει καθόλου με καθόλου ωραία μόστρα. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί και παιδιά πετάριζε το μάτι μου. Ξύπνα δίπλα το Γιάν, του λέω, Γιάν, πες γρήγορα ποιο μάτι πεταρίζει. Μου λέει, γύρνα να σε δω. Όχι, του λέω, πρέπει να μου το πεις χωρίς να δεις το μάτι που πεταρίζει για να δούμε αν θα δούμε κάτι μαζί ή θα το δω μόνη μου. Τελικά μόνη μου θα το δω. Αλλά παιδιά μου έδωσε φοβερή ιδέα. Έχετε ακούσει ότι σου πέφτει ο καφές? Λεφτά θα πάρεις. Σε τρώει το χέρι σου? Ή θα φας ξύλο ή και εκεί θα πάρεις λεφτά. Τι γίνεται δηλαδή με τα λεφτά? Αν πεταρίζει το μάτι σου, πρέπει να σου πει ο άλλος αν πεταρίζει το δεξί ή το αριστερό, για να δείτε αν θα δείτε κάτι μαζί ή χώρια. Και αυτά τα λένε και για τα αυτιά. Αν κουδουνίζει, λέει, τα αυτή σου, θα ακούσεις κάτι, αν θα τα ακούσεις με τον άλλον ή μόνο σου. Και παιδιά μου, κάθισα και βρήκα ένα υπέροχο άρθρο για το τι σημαίνουν όλα αυτά και πόσο μύθι είναι και πόση αλήθεια έχουν μέσα τους. Εννοείται είναι δυσιδαιμονίες, έτσι. Είναι σαν αυτό που λένε, μην περάσεις κάτω από σκάλα, άμα έχεις ανοιχτό ψαλίδι δίπλα σου κλείστο, άμα δεις παντόφλα αναποδογυρισμένη, Παναγία μου κακό, τζιζ φτού. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μας λέει εδώ πέρα το άρθρο. Όταν παίζει το μάτι σου, όχι μπάλα, αν πεταρίζει. Κάποιον θα δεις ή στενά χώρια θα περάσεις, ανάλογα ποιο μάτι είναι και ανάλογα με το άτομο. Τώρα εμένα που πετάριζε το αριστερό μάτι και ο Γιάννης δεν πέτυχε ποιο μάτι πετάριζε, τι θα είναι? Θα περάσω στενά χώρια ή θα δω κάτι? Όσοι ξέρετε, εννοείται μου απαντάτε και στο Viber εδώ πέρα του σταθμού, στο 697-25-32-700, να δούμε τι γίνεται, βρε παιδιά. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Αγάπησέ με» από Ταμτά και φυσικά μείνετε συντονισμένοι.

0: Και μετά το υπέροχο τραγούδι από την υπέροχη Τάμπτα «Αγάπησέ με», παιδιά, εδώ έχω να σας πω ότι ακόμα εγώ δεν έχω δει κάτι περίεργο, δεν έχω φάει κάποια στεναχώρια, όχι, όλα οκ, όλα καλά προς το παρόν. Αλλά εδώ πέρα μας έχει και άλλα πράγματα ότι μπορεί να μας συμβούν και σημαίνει κάτι. Ας πούμε, όταν σφυρίζει το αυτί, αυτό που κουδουνίζει μάλλον εννοεί, θα συμβεί κάτι καλό ή κακό, θα ακούσεις κάτι καλό ή κακό, ανάλογα με ποιο αυτή είναι. Τώρα εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί τέτοιο bullying δηλαδή στα αυτιά, στα μάτια και στα χέρια? Δηλαδή αριστερά είναι τζις φτού και δεξιά είναι όλα τέλεια και όλα καλά. Όχι παιδιά μου, διαμαρτύρομαι. Γιατί τέτοιο bullying στα άκρα μας? Στα αυτιά, στα γέρια και στα μάτια. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει και με τα ρουθούνια αυτό? Αν το φτάρνισμα δηλαδή προέλθει από το αριστερό ρουθούνι, θα μυρίσουμε κάτι άσχημο? Και αν έρθει από το δεξί ρουθούνι, θα μυρίσουμε λουλούδια? Με δουλεύετε, λοιπόν. Όχι, όχι, δεν παίζει κάτι τέτοιο. Όταν φταρνίζεσαι, πολύ απλά κάποιος σε σκέφτεται. Αχ, αυτό το έχω ακούσει, παιδιά μου. Και μάλιστα λέμε και αριθμό για να δούμε το αρχικό του. Αυτό πάλι πού το πάτε? Δηλαδή, συγγνώμη, φταρνίζομαι εγώ. Μου λέει η Παρασκευή, μου λέει εδώ πέρα ο Κώστας, μου λέει ο θείος μου 782. Πρέπει εγώ να προσθέσω τα γράμματα για να βρω ποιο γράμμα της αλφαβήτου με σκέφτεται? Σαν αυτό που κάναμε στο δημοτικό με τα αναψυκτικά. Γυρνούσαμε το σιδεράκι που έχει πάνω και λέγαμε την αλφαβήτα. Και όπου έσπαγε το σιδεράκι, σε σκεφτόταν αυτό το άτομο. Το γράμμα. Το άτομο, τέλος πάντων, που ξεκίναγε το όνομά του από το γράμμα που θα έπεφτες. Αϊχάι, το έχουμε λίγο χάσει εμένα, μου φαίνεται. Τέλος πάντων, όταν έχεις λόξιγγα, κάποιος σε μελετάει. Ναι, και αν πονάει το κεφάλι σου επίσης, κάποιος σε μελετάει και σε έχει πιάσει το μάτι καραμπινάτο. Εγώ αυτό έχω να πω. Όταν έχεις φαγούρα στο λαιμό, πάλι κάποιος σε μελετάει. Για το υπόλοιπο σώμα, απλά σε έχει τσιμπήσει κουνούπι, παιδιά μου, σας το λέω εγώ. Συγκεκριμένα η φαγούρα στο λαιμό δεν είναι κουνούπι, είναι ότι κάποιος σε συζητάει. Καλέ, για τα λεφτά όμως θα μας πει, πότε παίρνουμε λεφτά, πότε δεν παίρνουμε λεφτά, για να ξέρουμε κι εμείς να κανονίσουμε για ψώνια μαζί με τον Ακύλα, που λέει συνέχεια το παιδί, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Να δούμε κι εμείς πότε θα πάρουμε το παρέο για την παραλία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν φέρτο από Ακύλα και εδώ είμαστε.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνε σφαίγω. Νούκα, φραγκάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Φέρτο μας λέει εδώ πέρα ο Ακύλας και μάλιστα εδώ πέρα βρήκα για τις παλάμες. Παιδιά, τι είναι αν σε φαγουρίζει η παλάμη σου? Μείνετε εδώ διότι λέει όταν έχεις φαγούρα στο αριστερό χέρι παίρνεις λεφτά. Αν έχεις το δεξί δίνεις λεφτά. Εγώ αυτό το ξέρω και με το ξύλο θα φας βέβαια, η αλήθεια είναι, γι' αυτό σας λέω για bullying στα άκρα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, δίνεις λεφτά, παίρνεις λεφτά. Οκ, όταν ξύνεται η μύτη σου τώρα, είναι στεναχωριά παιδιά μου. Άμα σε τρώει η μύτη σου, δεν είναι αλλεργία. Όχι, μη σας πάει το μυαλό σε αλλεργίες και σε τέτοια. Παναγία μου, εδώ έχουμε εξειδικευμένες γνώμες εδώ πέρα. Όχι, άμα σε τρώει η μύτη σου, είναι στεναχώρια παιδιά μου, όχι αλλεργία. Ειδικά τώρα, αυτή την εποχή που οι αλλεργίες είναι στο απόγειό τους. Τι να πω, όταν τώρα σε τρώει το πέλμα σου από κάτω, το ποδαράκι, η πατούσα, ναι, θα πας δρόμο. Ναι, τώρα πού θα πάτε, πού θα καταλήξετε, αν θα τρέξετε ή όχι, δεν το γνωρίζω, λέει μόνο ότι θα πάτε κάποιο ταξίδι έτσι, θα πας δρόμο λέει συγκεκριμένα εδώ και το συντακτικό έχει πάει και αυτό διακοπές. Πείτε μου αλήθεια, πόσες φορές τα έχετε ακούσει όμως όλα αυτά?

Διότι η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές όταν πιστεύεις κάτι πολύ, κάνεις τι? Ανθυποβολή κάνεις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν πιστεύεις κάτι πολύ, όντως συμβαίνει. Άμα δηλαδή τώρα εσύ πιστεύεις ότι θα πιεις παγωμένο νερό και θα κλείσει ο λαιμός σου, θα κλείσει ο λαιμός σου. Και όχι μόνο από το παγωμένο νερό, αλλά επειδή εσύ πιστεύεις ότι θα κλείσει ο λαιμός σου από το παγωμένο νερό. Αντίθετα, άμα πάρεις έτσι ένα μπουκαλάκι με απλό νερό μέσα. Σας δίνω εγώ τώρα μία απλή έτσι ένα tip για τα παιδάκια και για τους μεγαλύτερους. Παίρνετε ένα μπουκαλάκι με απλό νερό μέσα ή μπορείτε να βάλετε λίγο χυμό. Και είστε εσείς τώρα λίγο κρυωμένοι, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Παιδιά μου, χωρίς να θέλω να αναιρέσω έτσι επιστήμες και τέτοια, αλλά όντως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ξέρετε πόσα λεφτά έχουν βγάλει πλανώδη οι γιατροί από αυτό? Χιλιάδες. Και λέτε στον άλλον ότι το αναψυκτικό που έχετε βάλει μέσα στο ποτηράκι είναι φάρμακο και ότι θα γίνει καλά. Παιδιά, όντως γίνεται. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η ανθυποβολή, αλλά παιδιά μου, όντως γίνεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις φυσικά. Πάμε να ακούσουμε Φωτιά από Ευαγγελία και Ελένη Φουρέιρα και φυσικά επανέρχομαι.

χάνει τον έλεγχο η Ευαγγελία και η Φουρέιρα στην φωτιά εδώ πέρα. Και φυσικά, εγώ θα τους πω λίγο προσοχή, παιδιά, γιατί είναι καλοκαίρι. Έλεγχο στη φωτιά μη χάνετε. Να, απαγορεύεται τώρα η φωτιά σε ανοιχτούς χώρους. Λοιπόν, εκτός αν κάνετε μπάρμπεκιου και έχετε φούρνο για μπάρμπεκιου. Εκεί, οκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα, παιδιά μου, διότι υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Authors of the Impossible, the Paranormal and the Sacred. Η προφορά μου είναι όνειρο. Λοιπόν, δηλαδή, είναι πληροφορίες σχετικά με μακρινά γεγονότα, αντικείμενα ή άτομα, μέσα από την ερμηνεία των φυσικών διαταραχών του σώματος, όπως η ταχυπαλμία, το μυρμήγκες, με φαγούρα, το

κουίς μας στα αυτιά αυτό το δυνατό. Λοιπόν, αυτές οι αντιλήψεις, να ξέρετε ότι ασκούνται από Αυστραλιανούς αβορυγίνες της περιοχής της Δυτικής Ερήμου μέχρι και σήμερα. Και κάλλιστα μπορούμε να ανατρέξουμε και στη δική μας αρχαία Ελλάδα, όπου πίστευαν πως ο κνίσμος, η φαγούρα, δηλαδή του σώματος, ήταν προειδοποίηση των θεών. Εκεί πέρα κουνούπια δεν είχανε. Να σας πω εγώ μετά τι γίνεται με τα κουνούπια. Πίστευαν πως όταν ένας άνθρωπος αισθανόταν φαγούρα στα πόδια του, θα έφευγε σε ταξίδι. Κουνουπάκια δεν τους πήγαινε το μυαλό. Όταν πάλι τον έτρωγε η αριστερή του παλάμη, θα έπαιρνε δώρα. Ναι, πάλι τα κουνούπια πήγανε περίπατο. Εδώ πέρα δεν υπήρχαν κουνούπια, παιδιά, στην αρχαία Ελλάδα, δεν τους τσιμπούσαν εκεί. Οι προλήψεις αυτές έχουν μείνει και στην εποχή μας, βέβαια, εννοείται, όπως το μετρώει το χέρι μου, χρήματα θα πάρω, συνηθίζουμε να λέμε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι αρχαίοι όμως θεωρούσαν γρουσουζιά όταν ο άλλος αισθανόταν φαγούρα στην πλάτη, στο λαιμό, στα αυτιά και στη μύτη. Κάποτε, για παράδειγμα θα σας δώσω εγώ, βασιλιάς Σπάρτης Άγης, ενώ έκανε πολεμικό συμβούλιο, ξαφνικά είδε κάποιον από αυτούς να ξύνει αφηρημένο στο αυτί του. Αμέσως σηκώθηκε πάνω, διέλυσε το συμβούλιο, παιδιά μου, και λέει θα έχουμε αποτυχία, όπως και δίποτε. Αχ, Παναγία μου, κουνουπάκια, ψήλη, τσιμπούρια, κάποιο εντομάκι μπορεί να πέρασε και να τσίμπησε τα φτάκι του παιδιού. Γιατί αναγκαστικά να έχετε αποτυχία, αγαπητέ μου. Εγώ αυτό θα έλεγα. Τέλος πάντων, αναβάλανε για αργότερα την εκστρατεία. Οι Σπαρτιάτες επίσης πίστευαν ότι τα παιδιά που αισθάνονταν φαγούρα στη μύτη τους θα γινόντουσαν κακοί πολεμιστές. Έρε και να είχατε πρόβα για μάχη, να είχαν εκπαίδευση τα παιδάκια και ξαφνικά ένα παιδάκι να ξυνότανε στη μύτη. Εκεί να δείτε τι γινότανε, το διώχνανε επί τόπου από την τάξη. Πω, δηλαδή συγγνώμη, όταν βλέπανε κάποιο παιδάκι να ξύνει τη μύτη του, το τιμωρούσανε, τι να πω. Η μύτη σου σε τρώει, ξύλο θα φας, έχει βγει αυτή η πρόληψη από την αρχαία Σπάρτη, όπου τιμωρούσαν το παιδί, παιδιά μου, αν το πιάνε φαγούρα στη μύτη. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, το κουνούπι θα έπρεπε να τιμωρήσετε που έφαγε το παιδάκι. Του τσίπησε το παιδάκι, το κουνούπι, τη μύτη στο παιδάκι. Τιμωρήστε το κουνούπι, το παιδάκι τι φταίει. Είναι γλυκό αίματο. Πάμε εμείς να ακούσουμε Ελεύθερος από Κωνσταντίνο Αργυρό. Και θέλω επιγόντως διακοπές από Κώστα Μαρτάκη, διότι με αυτά που διαβάζω θα φύγω διακοπές. Εγώ σας το λέω.

0: Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, ελεύθερος και θέλω επιγόντως διακοπές, πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Πού παιδιά μου, αν είναι δυνατόν δηλαδή, να είσαι παιδάκι σε εκπαίδευση στην αρχαία Σπάρτη, το βράδυ να σε έχουν ταράξει τα κουνούπια και να πηγαίνεις για εκπαίδευση και να τρως και ξύλο. Δηλαδή, έλεος. Πάντως, εντάξει, αν ανήκετε στους προληπτικούς, μία απλή σύσπαση στο μάτι σας μπορεί να σας φέρει ένα σωρό από παρανοϊκές σκέψεις. Έτσι παρακάτω, κάθισα και κατέγραψα τις πιο συνηθισμένες κοινές εξηγήσεις που μπορείτε έτσι να πάρετε, καθώς από χώρα σε χώρα διαφέρουν σε τεράστιο βαθμό. Ερμηνεία συσπάσεων και φαγούρας σε ορισμένα μέρη του σώματος. Όχι, τώρα καθίστε και θα γελάσουμε. Στην κορυφή του κεφαλιού θα πάρετε προαγωγή. Στο δεξί μάτι φρύδι θα συναντηθείτε με ένα παλιό φίλο. Στο αριστερό μάτι φρύδι σύντομα θα ενοχληθείτε. Από ποιον δεν ξέρω. Στο αυτί θα ενοχληθείτε για κάτι ή κάποιον. Μυρμήγιασμα ή μούδιασμα στο αυτί. Δεν χάνω και τα λόγια μου αυτά που βλέπω. Κάποιος σας ζηλεύει και σας κουτσομπολεύει. Βούισμα στο δεξί αυτή θα ακούσετε κάποια καλά νέα. Βούισμα στα αριστερό αυτή θα ακούσετε άσχημα νέα. Φαγούρα στο δεξί αυτή, κάποιος μιλάει με καλά λόγια για σας. Τα αυτιά παιδιά μου, έλεος. Φαγούρα στο δεξί αυτή, κάποιος μιλάει με καλά λόγια για σας. Και στα αριστερό, κουτσομπολιό που αφορά εσάς. Τώρα θα μου πείτε, okay, καλά τα αυτιά, με τη μύτη τι γίνεται? Εδώ να δείτε. Φαγούρα στη μύτη, να αναμένετε σύντομα επισκέψεις. Συγγνώμη, και στην αρχαία Σπάρτη τρώγαν τα παιδάκια ξύλο? Μπορεί να περιμέναν τα ξαδέλφια τους την επόμενη μέρα από την Αθήνα. Δηλαδή, γιατί να φάει ξύλο το παιδάκι? Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα ζούμε υγιεινά και φυσικά παιδιά μου έρχομαι. Θα ακούσουμε και ένα ωραίο τραγουδάκι, καινούριο τραγουδάκι βασικά, ποθητό ανέφικτο μετά από την Άννη και έρχομαι.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Καινούριο τραγούδι από ανυποθητό ανέφικτο και εμείς αγάπες μου πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα που έχω μαζέψει εγώ για σας, διότι πραγματικά η αλήθεια είναι ότι έχω πεθάνει από τα γέλια. Ακούστε εδώ τώρα, η φαγούρα στη μύτη είναι να αναμένει σύντομα επισκέπτες, έτσι. Αν σε τρώει μέσα το ρουθούνι, πρόβλημα ή θλίψη έρχεται στο διάβα σου. Αν τώρα σε τρώει το στόμα σου, τι φαγούρα να σε πιάσει? Και τέλος πάντων, κάποιος μιλάει πίσω από την πλάτη σου. Αν σε τρώει ο αφιένας, ένα συγγενής είναι άρρωστος. Ναι. Δεξής όμως θα πάρετε κληρονομιά. Αριστερός όμως, απαπαπαπα, στεναχώρια, κακό. Δεξιός αγκώνας. Έχουνε πάρει, παιδιά μου, τα πάντα πάνω στο σώμα, έτσι. Συναρπαστικές ειδήσεις έρχονται στο δρόμο σας και ο αριστερός αγκώνας είναι άσχημα νέα ή ζημιές. Ναι, θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές. Εμένα αυτό μου θυμίζει. Λοιπόν, δεξιά παλάμη θα λάβετε ένα χρηματικό ποσό. Αριστερή παλάμη σύντομα θα δαπανίσετε χρήματα ή θα φάτε ξύλο. Φανταστικά. Στομάχι. Συγγνώμη. Αν σας τρώει το στομάχι, θα λάβετε μία πρόσκληση για δείπνο. Εγώ αυτό το λέω γουργουριτό και πάω να μαγειρέψω. Καλέ τι λένε, καλέ τι λένε. Δηλαδή εδώ πέρα έχουν πιάσει όλο το σώμα. Στο μπουτάκι θα αλλάξετε τόπο κατοικίας. Δηλαδή, παιδιά, δεν σας έχει τσιμπήσει κουνούπι, θα μετακομίσετε. Ναι. Δεξί γόνατο ευχάριστο ταξίδι, αριστερό γόνατο δυσάρεστο ταξίδι. Ναι. Οκ. Δεξής αστράγαλος θα λάβετε χρηματικό ποσό, αριστερός αστράγαλος θα, το ίδιο με την παλάμη, θα πρέπει σύντομα να χαλάσετε χρήματα. Δεξί πόδι, αν έμεινε ένα ταξίδι με πολλά ωφέλη, σαν το γόνατο δηλαδή. Και αριστερό πόδι, ένα ταξίδι θα οδηγήσει σε απώλεια, κάτι θα χάσετε σε αυτό το ταξίδι. Τέλος πάντων, είμαι σίγουρη ότι ακόμα και αν δεν έχει σημασία αυτό που προκύπτει, η ξαφνική σύσπαση ή φαγούρα, εσείς μπορεί να την αισθανθείτε ως κάτι σημαντικό. Συνήθως αυτά θα επιληθούν από μόνα τους, χωρίς κάποια ιατρική παρέμβαση. Ίσως πάλι θα κάτσετε εσείς σίγουρα, θα αναρωτηθείτε αν οφείλονται στην αύξηση του στρες ή στην καταπώνηση των ματιών ή στην έλλειψη ύπνου. Εγώ θα σας πω το εξής. Πάνω απ' όλα να είστε αισιόδοξοι ή απλά πάρτε κανέναν υπνάκο να ξεκουραστεί και το κακόμοιρο το ματάκι. Όχι αγάπες μου, δεν θα δείτε κάτι δυσάρεστο. Όχι αγάπες μου, δεν είναι κάτι κακό. Απλά θέλετε λίγο παραπάνω ξεκούραση. Και προς Θεού, είναι καλοκαίρι. Έχουμε κουνούπια, οπότε μη παίρνετε κι εσείς τις μετρητής τις φαγούρες. Πάμε να ακούσουμε πρώτη θέση από Νίκο Οικονομόπουλο και καλοκαίρι αγκαλιά μου από Μελίνα Σλανίδου και φυσικά εδώ είμαστε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια από Νίκο Οικονομόπουλο και Μελίνα Σλανίδου. Περάσαμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικούλι και έχω επιστρέψει εδώ. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών, όχι εντάξει, είναι η ώρα των ζωδίων όπως ξέρετε. Και πριν περάσω στα σημερινά μου ζώδια, σας έχω κάποιες πληροφορίες για κάποια ζωδιάκια έξτρα τυχερά. Έμα είχαμε για δυσιδαιμονίες, κάτσε τώρα να ανέβουμε ψυχολογικά. Λοιπόν, για τρία ζώδια η εβδομάδα από 15 έως και 21 Ιουνίου ήρθε η ώρα να πιστέψουν στις δυνάμεις και τις γνώσεις τους. Η Αφροδίτη στον Λέοντα σχηματίζει τρίγωνο με το Ποσειδώνα στον Κριό την Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Α, θα έχουμε τριγωνάκι. Τέλεια, σήμερα έχουμε εξάγωνο. Δημιουργώντας μια ενέργεια πάθους να απολαύσετε τη ζωή. Αφήστε λοιπόν τον εαυτό σας ελεύθερο, το ταξίδι μπορεί να σας ανακατευθύνει προς ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα τρία ζωδιάκια. Παιδιά μου, ελάτε εδώ πέρα, ελάτε να μαζευτούμε όλα τα παρθενάκια, πάμε. Ναι, χειροκροτήματα. Κι άλλα. Έλα. Τώρα γιατί σταματήσατε. Λοιπόν, ένα από τα τυχερά μας ζωδιάκια είναι τα παρθενάκια. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε πόσο γρήγορα αλλάζουν διάφορες πτυχές στη ζωή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Αναλαμβάνετε το πεπρωμένο σας και αυτό σας βοηθάει να αγκαλιάσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να προσελκύσετε τη τύχη που σας αξίζει. Κατακτάτε μαθήματα, εμβαθύνετε στην αίσθηση της εσωτερικής σας δύναμης. Οι φωνές και οι απόψεις των άλλων δεν απειλούν το δικό σας μονοπάτι και αυτή είναι μια περίοδος απομάκρυνσης από αυτό που ήσασταν, ώστε να βρείτε τη ζωή που πάντα ήταν γραφτό να ζήσετε. Επόμενο ζωδιάκι, προετοιμαστείτε πάλι, ετοιμαστείτε για τα χειροκροτήματα σας παρακαλώ, είναι ο Σκορπιός.

Ο Σκορπιός λοιπόν ανήκει σε αυτά τα ζωδιάκια που είναι έξτρα τυχερά σήμερα. Ξεκινάει ένα ταξίδι στον εσωτερικό του κόσμο και αντί να βυθιστεί, ακούστε εδώ, αντί να βυθιστεί σε ένα θαύλο κύκλο σκέψεων, η εποχή του καρκίνου που ξεκινάει 21 Ιουνίου, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε σε ό,τι είναι σημαντικό. Είναι η στιγμή να ξεκινήσετε ένα ταξίδι στον εσωτερικό σας κόσμο, γενικά γύρω-γύρω. Λοιπόν, να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και να αφαιθείτε σας στην αισθήματά σας. Μη φοβάστε να τιμήσετε όσα νιώθετε. Τρίτο ζωδιάκι που είναι από τα τυχερά εδώ πέρα, τρίτο και καλύτερο, είναι ο, ετοιμαστείτε για παλαμάκια, ο τοξότης.

Ο τοξότης, ναι ναι ναι, είναι από τα τρία ζωδιάκια τα οποία είναι έξτρα τυχερά. Η Αφροδίτη στο Λέοντα σχηματίζει τρίγωνο με το Ποσειδώνα στο Κριό, εντείνοντας τις προσωπικές σας σχέσεις και την επιθυμία σας να βρείτε νόημα στη ζωή σας. Θα ερωτευτείτε, θα ταξιδέψετε, θα φαντάζεστε μακρινές περιπέτειες και τα άστρα σας δείχνουν πως τα σημαντικά πράγματα μπορεί να βρίσκονται και μπροστά στα μάτια σας και να μην τα βλέπετε. Υπάρχει μαγεία εδώ και τις επόμενες μέρες θα τη δείτε. Δεν θα δείτε το Harry Potter πάνω στη σκούπα να κάνει μαγικά, ενώ ότι η ζωή σας θα πάρει μια πιο όμορφη τροπή. Αυτή είναι η αρχή ενός κεφαλαίου γεμάτου αυθονίας και τύχης. Υπέροχα νέα. Αυτά θα είναι τα τυχερά μας ζωδιάκια. Πάμε να ακούσουμε Καθρέφτη καθρεφτάκι μου από Ζώζεφιν, όχι από την κακιά βασίλισσα στη Χιονάτη. Και φυσικά έρχομαι με τα ζωδιάκια εξάγωνο σήμερα. Προετοιμαστείτε.

0: go after him.
1: Και μετά το Mirror Mirror on the Wall, Who's the Fairest of them All? Η προφορά με σκοτώνει εμένα σήμερα, να ξέρετε. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα ζωδιάκια. Διότι βλέπω εξαγωνάκι και μ' αρέσει όταν βλέπω εξαγωνάκι. Διότι εξαγωνάκι σημαίνει ψώνια, σημαίνει τύχη, σημαίνει όλα τα καλά του κόσμου. Όπως και τα τριγωνάκια. Όχι πανοράματος, ούτε αυτά που λέμε τα κάλαντα. Τα τρίγωνα εδώ πέρα στα ζώδια. Ξεκινάω φυσικά με τους κρύους μου. Η Τρίτη ξεκινάει με έντονη κινητικότητα και αρκετές ευχάριστες εκπλήξεις, ιδιαίτερα μέσα από επαφές, μετακινήσεις, συζητήσεις. Η Αφροδίτη σε εξάγωνο με τον ουρανό φέρνει μία ανανέωση στη διάθεσή σας και σας δίνει την ευκαιρία να ξεφύγετε από πιεστικές σκέψεις. Τι τις θέλετε και τις κρατάτε, πετάχτετες. Ένα μήνυμα ή μία συνάντηση θα αλλάξει το πρόγραμμα της ημέρας, αλλά θα λειτουργήσει υπέρ σας. Στα αισθηματικά, η μέρα έχει ζωντάνια, φλερτ και φυσικά πολύ ρομαντισμό. Η Ελεύθερη θα προκύψει μια νέα γνωριμία μέσα από διαδικτυακή επικοινωνία ή κοινωνική επαφή που θα σας κινήσει το ενδιαφέρον και οι δεσμευμένοι θα νιώσετε πως το κλίμα μεταξύ σας γίνεται πιο ανάλαφρο και πιο ρομαντικό. Στα επαγγελματικά θα κινηθείτε γρήγορα απέναντι σε κάποιες αλλαγούλες οι οποίες λειτουργούν υπέρ σας, όπως είπαμε, μέσα στη μέρα. Η όψη της Αφροδίτης με τον ουρανό σας βοηθάει να βρείτε έξυπνες λύσεις και να αξιοποιήσετε κάποιες πληροφορίες που άλλοι αγνοούσανε. Οικονομικά ευχάριστα ανοίγματα, βλέπω προτάσεις, βλέπω σκέψεις για το επόμενο διάστημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πάτε για ψώνια. Έχεις βάλει στο μάτι ένα καπέλο και θέλεις να το πάρεις για την παραλία? Τώρα είναι η στιγμή να πας, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είσαστε ελεύθεροι να πάτε και να οργώσετε τις αγορές. Πολύ αγαπημένα μου τα βράκια, τα άστρα για σήμερα σας βοηθούν να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα. Ακόμα και αν γύρω σας επικρατεί μια αίσθηση αλλαγής, δεν τις φοβάστε τις αλλαγές, τις αγκαλιάζετε γλυκά. Η Αφροδίτη τώρα σε εξάγωνο ενεργοποιεί θέματα σπιτιού, οικογένειας και οικονομικών, δηλαδή εξελίσσονται όλα πολύ πιο θετικά από ό,τι περιμένατε. Η μέρα ευνοεί επίσης συζητήσεις που αποκαθιστούν ισορροπίες με πρόσωπα που μπορεί να είχατε απομακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα. Στα προσωπικά σας σήμερα να ζητάτε ουσιαστική επαφή και αληθινό ενδιαφέρον, οπότε μία συζήτηση με το τέρι σας θα πάει τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Τώρα αν είστε μόνοι, ένα άτομο που εμφανίζεται ξαφνικά ίσως σας δημιουργήσει έντονη περιέργεια και επιθυμία να γνωριστείτε καλύτερα. Γενικά αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι ή γενικά σε όσα τελειώνουν σε μόνοι, δεν θα είστε μόνοι για πολύ. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, εδώ είναι το κομμάτι που φαίνεται να ευνοείται περισσότερο. Μπορεί να ακούσετε μία πρόταση ή μία πληροφορία που ανοίγει νέες προοπτικές για έσοδα και η διαίσθησή σας λειτουργεί σωστά και καλό είναι να την εμπιστευτείτε. Στο χώρο της δουλειάς γενικά θα γίνει κάποια ξαφνική αλλαγή που θα αποδειχθεί χρήσιμη για τα σχέδια σας. Παιδιά μου, σήμερα Σήμερα τα νέα είναι τέλεια, είναι φανταστικά. Πάμε να ακούσουμε Κόζα Μόστρα και Αγάθωνα Ιακωβίδη, Alcohol is free, και επιστρέφω με διδυμάκια.

Εντάξει, αγαπημένο κομμάτι, Alcohol is Free από Κόζα Μόστρα και Αγάθωνα Ιακωβίδη. Εντάξει, εντάξει παιδιά, αγαπημένο, πραγματικά αγαπημένο τραγούδι. Μη σας πω ότι τα ακούω κάθε μέρα εγώ στο σπίτι. Πάμε εδώ πέρα να περάσουμε στα διδυμάκια, όπου σήμερα Τρίτη κινείστε στους δικούς σας ρυθμούς και σας δίνεται η δυνατότητα να βρεθείτε στο επίκεντρο των εξελίξεων, συζητήσεων και νέων γνωριμιών. Το εξαγωνάκι τώρα σας φέρνει ξαφνικές ευκαιρίες, ενδιαφέροντα νέα και αίσθηση ανανέωσης που σας κάνει να νιώθετε ξανά δημιουργικοί και αισιόδοξοι. Είναι μάλιστα πιθανό να αλλάξετε γνώμη και για ένα πρόσωπο ή μία κατάσταση μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό είναι προτέρημα του διδύμου, να αλλάζει γνώμη από τη μία ώρα στην άλλη. Το έχετε λίγο αυτό, η αλήθεια είναι. Στα αισθηματικά, η μέρα υπόσχεται έντονο επικοινωνιακό παιχνίδι και απρόβλεπτες εξελίξεις. Οι δεσμευμένοι θα θελήσετε να σπάσετε τη ρουτίνα και να κάνετε κάτι διαφορετικό με το τέρι σας. Καλέ λογικό με τέτοια ζέστη. Α, πιάστε τις παραλίες. Τώρα αν είστε μόνοι, μία γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει εντελώς ξαφνικά και να σας ενθουσιάσει με την πρώτη ματιά. Αποκάλυψη, που λέει και η Ανδρομάχη μας, αν και το original τραγούδι δεν είναι της Ανδρομάχης. Τώρα στα επαγγελματικά θα χρειαστεί να είστε ευέλικτοι, γιατί οι εξέλιξεις τρέχουν γρήγορα και ίσως αλλάξουν δεδομένα της τελευταίας στιγμής. Φυσικά αυτό είναι υπέρ σας όμως, έτσι. Οικονομικά θα υπάρξει ένα κέρδος ή μια ξαφνική ευκαιρία που θα σας δώσει ανάσα. Και αυτή η ανάσα, να πω ότι θα είναι κατάλληλη για να βγείτε στα μαγαζιά και να τα σηκώσετε. Τα μαγαζιά, τις αγορές. Γενικά είναι η μέρα των ψώνιων σήμερα. Περνάμε στα καρκινάκια μου, without further ado. Πολλά φιλιά να στείλω και στην τσόπου μας ακούει από Λευκάδα, το καρκινάκι της καρδιάς μου που την Κυριακή εκείνη έτλια. Ναι, ναι, ναι, το κορίτσι μου το όμορφο. Η σημερινή Τρίτη, καρκίνε μου, σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα που σας είχαν κουράσει το προηγούμενο διάστημα. Η Αφροδίτη, στο λέοντα σε εξάγωνο με τον ουρανό, δημιουργεί παρασκηνιακές αλλά θετικές εξελίξεις. Ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν οικονομικά και προσωπικά. Σήμερα, μέσα στη μέρα, θα καταλάβετε ποιοι άνθρωποι λειτουργούν πραγματικά υποστηρικτικά απέναντί σας. Στα αισθηματικά, η μέρα έχει περισσότερο βάθος, περισσότερη αγάπη, περισσότερη τρυφερότητα. Οπότε με το τέρι σας εννοείται ότι θα περάσετε ρομαντικές στιγμές. Αλλά και οι ελεύθεροι, εντάξει, έρχεται ένα άτομο από το παρελθόν, αλλά okay, σας δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα, σας δημιουργεί σκέψεις, αλλά δώστε χρόνο, μπορεί να είναι για καλό. Στα επαγγελματικά τώρα, σήμερα λειτουργείτε πιο παρατηρητικά και αυτό θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε κινήσεις που οι άλλοι δεν προσέχουν επειδή τρέχουν λογικά. Η όψη της ημέρας ευνοεί συμφωνίες, οικονομικές διευθετήσεις, αλλά και ξαφνικές λύσεις σε θέματα που σας απασχολούσαν. Οικονομικά, θετικές εξελίξεις, πάτε για ψώνια τώρα. Αγάπες μου, καλοκαίρι είναι, να μην ανανεωθεί λίγο η καρταρόμπα μας? Μπορεί να έχετε κανονίσει να πάτε για διακοπές. Τώρα είναι η στιγμή να πάτε για τα ψώνια των διακοπών σας. Πάμε να ακούσουμε αυτό το καλοκαίρι από Έλλη Κοκκίνου και φυσικά έρχομαι με Λιονταράκια.

Αυτό το καλοκαίρι για μας ήταν τα πιο ωραία ακούσαμε από Ελικοκίνου και φυσικά παιδιά μου θα είναι ένα από τα πιο ωραία, διότι έρχεται, ήρθε το καλοκαίρι, έχουμε εξάγωνο, πάμε για ψώνια, περνάμε όμορφα με φίλους και φυσικά παιδιά μου, γύρω μας είναι παντού η αγάπη. Πάμε να περάσουμε τώρα στο βασιλιά της ζούγκλας, το λιονταράκι μας, το γλυκό, το αγαπημένο, όπου εδώ πέρα η Τρίτη λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά για εσάς και σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε ξανά τον έλεγχο των καταστάσεων που το προηγούμενο διάστημα σας είχαν κουράσει. Η Αφροδίτη σε εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους φέρνει εξέλιξεις μέσα από φίλους, κοινωνικές επαφές και συζητήσεις που μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους. Η μέρα επίσης ευνοεί τις μετακινήσεις. Να τες οι βόλτες και οι εκδρομούλες, ο Λέοντας. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα έχει έντονο πάθος, αυθορμητισμό και διάθεση για ανανέωση. Η αδέσμευτη δύσκολα θα περάσετε απαρατήρητη και μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένατε. Και αν βρίσκεστε σε σχέση, θα ζήσετε πιο έντονες στιγμές με το τέρι σας και θα ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα σας βοηθάει να προωθήσετε ιδέες και σχέδια με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μπορεί να προκύψει μια ξαφνική γνωριμία ή επαφή που θα αποδειχθεί χρήσιμη για τα επόμενα βήματά σας. Οικονομικά, κινητικότητα υπάρχει και μικρά ωφέλη βλέπω εδώ πέρα που σας δημιουργούν αισιοδοξία. Εντάξει, για πολλά πολλά ψώνια δεν είστε, αλλά για ψώνια είστε. Περνάμε και στα παρθενάκια μου, όπου η σημερινή Τρίτη σας βάζει σε διαδικασία σκέψης για σημαντικές αλλαγές που θέλετε να κάνετε το επόμενο διάστημα. Η Αφροδίτη τώρα στον Λέοντα σε εξάγωνο με τον ουρανό φέρνει παρασκηνιακές εξαλήξεις και σε σας πολλές εξελίξεις τι γίνεται και ξαφνικές αποκαλύψεις που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις. Στα αισθήματα

0: οικονομικά προς όφελό σας. Οικονομικά βλέπω θετικές προτάσεις και βοήθειες, οπότε παιδιά μου, Παρθένος, πάει για ψώνια σούμπιτι τώρα που μιλάμε, βγείτε από το σπίτι και οργώστε τα καταστήματα. Σήμερα δηλαδή τα ζώδια είναι, παιδιά μου, καταπληκτικά. Τι μπορώ να πω εγώ, πραγματικά μπράβο τους. Βέβαια, για να είμαστε και λίγο πιο αντικειμενικοί, για να δείτε σε ποια χαρακτηριστικά του ζωδίου σας πέφτουν τα ζώδια εδώ πέρα μέσα ή έξω, πρέπει να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, να δούμε που έχουμε το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι. 12 σπίτια έχουν τα ζώδια, εδώ να σας πω, είναι λίγο νάσιδες. Λοιπόν, πρέπει να δούμε που έχουμε τη σελήνη, ποιοι είναι οι οροσκόποι μας, μετά τα 30 λέει ισχύει ο οροσκόπος, οπότε δεν ξέρουμε. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Δυνατά τα χτυπάει η καρδιά του Στέφανου Πιτσίνιαγκα και φυσικά η δικιά μας εδώ πέρα. Διότι παιδιά μου τα ζωδιάκια σήμερα είναι στα καλύτερά τους και αυτό φαίνεται και περνάμε without further ado και στους ζυγούς όπου η τρίτη σας δίνει αέρα ανανέωσης και σας βοηθάει να δείτε πιο αισιόδοξα υποθέσεις που το τελευταίο διάστημα σας είχαν λίγο προβληματίσει. Η Αφροδίτη στον Λέοντα σε εξάγωνο με τον ουρανό φέρνει ευχάριστες ειδήσεις, νέες γνωριμίες και ξαφνικές προτάσεις που μπορούν να αλλάξουν θετικά τη ψυχολογία σας. Τώρα είναι πιθανό να οργανωθεί και κάποια μετακίνηση διακοπούλες ή ζυγή. Στα αισθηματικά, η ημέρα έχει φλερτ, επικοινωνία και διάθεση για όμορφες στιγμές, οπότε αν είστε ελεύθεροι μια νέα γνωριμία μέσα από κοινωνικό κύκλο ή μετακίνηση, θα σας ενθουσιάσει ιδιαίτερα και αν βρίσκεστε ήδη σε σχέση, θα θελήσετε να περάσετε περισσότερο χρόνο με το τέρι σας, με πάρα πολύ ρομαντισμό. Επαγγελματικά εξελίξεις και εδώ μία ξαφνική πρόταση, μία συζήτηση θα σας ανοίξει δρόμο για συνεργασίες και οικονομικά. Εντάξει, η ημέρα ευνοείται ιδιαίτερα, οπότε ξέρετε τι πάει να πει αυτό, δεν χρειάζεται να σας το πω ξανά, ψώνια!

Βλέπω πάρα πολλά ψώνια στα ζώδια, παιδιά μου, και τώρα είναι η ευκαιρία, άμα θέλετε να πάτε διακοπές, να πάρετε μία καινούρια πετσέτα, μία τσάντα θαλάσσης, ένα παρεό, ένα αντιλιακό παραπάνω, ρακέτες, γιατί όχι, τα κατούκα στις παραλίες. Πω, παιδιά μου, δεν έχω πει περισσότερα συγγνώμη στη ζωή μου από τότε που παίζαμε ρακέτες με το θείο μου. Εντάξει, είμαι άστοχη, αλήθεια είναι, και στέλνω την μπάλα δεξιά και αριστερά. Πόσα κεφάλια έχω πετύχει, ούτε εγώ το ξέρω. Περνάω και στους σκορπιούς μου, στους σκορπιούς της παρέας εδώ πέρα. Πολλά φιλάκια στην Παρασκευή Ρούσου, η οποία μας ακούει από την αίθουσα σύνταξης, η σκορπίνα της καρδιάς μας. Και πάμε να δούμε. Σήμερα η μέρα σας καλεί να διαχειριστείτε αλλαγές και εξελίξεις που μπορεί αρχικά να σας ξαφνιάσουν, αλλά στην πορεία θα δείτε ότι λειτουργούν υπέρ σας. Εμένα τώρα μετρώει η μύτη μου, δηλαδή συγγνώμη, τώρα που εμένα μετρώει η μύτη μου, δεν είμαι καλή πολεμίστρια στην αρχαία Σπάρτη ή θα πάρω στεναγόρια, δεν ξέρω, πάντως τα ζώδια άλλα λένε. Τέλος πάντων συνεχίζω. Η Αφροδίτη στον Λέοντα σε εξάγωνο με τον Ουρανό επηρεάζει κυρίως επαγγελματικά, οικονομικά, αλλά και βαθύτερες προσωπικές σχέσεις για καλό. Τα αισθηματικά η μέρα έχει ένταση, ερωτική ένταση, και φυσικά η δεσμευμένη θα θελήσετε περισσότερη επικοινωνία με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να μου πάτε και βολτούλα. Και η αδέσμευτη ξαφνική έλξη ή επανασύνδεση θα σας αναστατώσει ευχάριστα. Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα ευνοεί σημαντικές κινήσεις, συμφωνίες και συζητήσεις που θα σας δώσουν μεγαλύτερη δύναμη. Τώρα τα οικονομικά εδώ πέρα, βλέπω ότι έρχεται μία έτσι ανάσα για εσάς, η οποία θα σας βοηθήσει να προγραμματίσετε διακοπές, να πάτε ταξιδάκι, έτσι μία σύντομη εκδρομούλα ή να πάτε και για ψώνια να το ευχαριστηθείτε, shopping therapy και ο Σκορπιός. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά «Δεν κάνω εγώ για σπίτι» από Ελένη Φουρέιρα και φυσικά, αγάπες μου, έρχομαι και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας.

εννοείται ότι ακούσαμε εδώ πέρα Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, γιατί αγάπη μου, τι έχει το να φτιάχνεις μακαρόνια, θα πω εγώ. Τα μακαρόνια είναι γνωστό ότι είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Θα μπορούσα να τρώω μακαρόνια εγώ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν έχω τέτοια θέματα. Πάμε βέβαια εδώ πέρα να δούμε και τους τοξότες, όπου η σημερινή Τρίτη σας βρίσκει σε έντονη κινητικότητα και με διάθεση να διευρύνετε ορίζοντες. Να τα, θα κάνετε ταξιδάκια και θα ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Εδώ λέει μάλιστα ότι και μία συζήτηση μπορεί να σας αλλάξει και τα σχέδια. Στα αισθηματικά η μέρα σας γεμίζει με ενθουσιασμό και ανάγκη για περιπέτεια. Οι δεσμευμένοι τώρα θα θελήσετε να σπάσετε τη ρουτίνα και να ζήσετε κάτι πιο αυθόρμητο με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη μια νέα γνωριμία θα προκύψει, παιδιά μου, ξαφνικά μέσα από μετακίνηση. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα φέρνει ευκαιρίες μέσα από ξαφνικές προτάσεις ή γνωριμίες που ανοίγουν προοπτικές. Και οικονομικά, έρχονται κάποια εσοδάκια που θα λειτουργήσουν υπέρ σας. Ψώνια και πάλι ψώνια. Τώρα τα εγωκεράκια μου, η Τρίτη σας βάζει σε διαδικασία να διαχειριστείτε αλλαγές σε οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα. Αχα, η Αφροδίτη τώρα σε εξάγωνο με τον ουρανό φέρνει απρόβλεπτες εξελίξεις σε βαθύτερες υποθέσεις, όπως συμφωνίες, κοινά περιουσιακά κι αυτά, αλλά σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά τις καταστάσεις. Στα αισθηματικά, λειτουργείτε λίγο πιο εσωτερικά. Οι δεσμευμένοι θα θελήσετε να απομακρυνθείτε από τα φώτα της δημοσιότητας και να μείνετε έτσι εσείς και το τέρι σας. Και η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον, θα δείξει ξαφνικό ενδιαφέρον. Οι μόνοι σας δεν θα είστε μόνοι σαν την ανεμόνη, σαν το λεμόνι για πολύ. Στα επαγγελματικά τώρα, η ημέρα φέρνει ευκαιρίες και σταθερότητα. Δηλαδή, παιδιά μου, μπορεί να προκύψει πρόταση συμφωνία που θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε τη θέση σας. Και οικονομικά, θετικές εξελίξεις. Σήμερα μπορείτε να βγείτε και να οργώσετε κανονικότατα τα καταστήματα και να γυρίσετε σπίτι με 10 σακούλες στο κάθε χέρι. Γιατί όχι? Άλλωστε, καλοκαίρι είναι μια ανανέωση. Τι θέλουμε, γυναίκες και άντρες? Πάμε να ακούσουμε Νύχτες Καυτές από Ελευθερία Ελευθερίου. Και φυσικά, αγάπες μου, έρχομαι με τα δύο τελευταία ζωδιάκια μου για σήμερα.

Νύχτες καυτές ακούσαμε από Ελευθερία Ελευθερίου και παιδιά μου ευθύς αμέσως εμείς θα πάμε και στα δύο τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα. Ημέρα Τρίτη και πάμε στους υδροχόους, όπου για εσάς η σημερινή Τρίτη σας ευνοεί έντονα, φέρνοντας ανανέωση μέσα από σχέσεις, συνεργασίες και κοινωνικές επαφές. Τώρα το εξαγωνάκι ενεργοποιεί τον τομέα των σημαντικών σχέσεων και φέρνει απρόσμενες εξελίξεις που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα. Στα αισθηματικά, η μέρα είναι γεμάτη εκπλήξεις και έντονη διάθεση για επικοινωνία. Η αδέσμευτη μία νέα γνωριμία θα εμφανιστεί ξαφνικά και θα σας τραβήξει έντονα την προσοχή. Και οι δεσμευμένοι στιγμές ανανέωσης, πάθους και έρωτα κυριαρχούν σήμερα. Στα επαγγελματικά, συνεργασίες και συμφωνίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Μπορεί να υπάρξει πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα ή σας φέρνει σε επαφή με σημαντικό πρόσωπο και οικονομικά. Ευκαιρία θα εμφανιστεί ξαφνικά μέσα από συνεργασία. Οπότε σήμερα οι υδροχόοι μου θα μου κάνουν μια έρευνα αγοράς και από αύριο ψώνια μυρίζουν.

Περνάμε και στα υπέροχα μου ψαράκια, όπου η Τρίτη σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και να δείτε πιο πρακτικά θέματα που μπορεί να έχουν μείνει λίγο πίσω. Το εξαγωνάκι φέρνει ξαφνικές αλλαγές σε ρυθμούς εργασίας ή υποχρεώσεων, οι οποίες λειτουργούν απελευθερωτικά για εσάς. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει τρυφερότητα, φυσικά και εννοείται. Η δεσμευμένη θα υπάρξει ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική επαφή και κατανόηση, και αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι. Παιδιά μου, έρχεται ένα άτομο στα ξαφνικά, από εκεί που δεν το περιμένετε, μέσα από μια καθημερινή επαφή ή από την εργασία, και σας εκπλήσει. Δεν θα μείνετε αδέσμευτοι για πολύ. Εγώ σας το λέω. Είμαι ή δεν είμαι η Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Ελιβαριένα? Είμαι. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα φέρνει αλλαγές σε πρόγραμμα ή καθήκοντα που τελικά σας βοηθούν να ανασάνετε. Μία ξαφνική πρόταση ή πληροφορία μπορεί να σας δώσει λύση σε πρακτικά ζητήματα και οικονομικά. Έρχονται κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες πληροφορίες, και μάλιστα εδώ πέρα μου λέει ότι καλό είναι σήμερα να κάνετε κι εσείς μία έρευνα αγοράς και να πάτε για ψώνια από αύριο, αλλά εμπιστευτείτε και την διαίσθησή σας, ξέρει πολύ καλά εκείνη τι κάνει. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Έλα» από Ανδρομάχη και φυσικά «Επιστρέφω».

Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Ακούσαμε και το υπέροχο τραγούδι «Έλα» από Ανδρομάχη και φυσικά «Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα». Εγώ εννοείται ότι θα σας ξαναπώ ότι για να δείτε αν τα ζωδιάκια πέφτουν μέσα ή έξω στο δικό σας το προσωπικό ζωδιάκι, καλό είναι να ψάχνουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να δούμε πού πέφτουνε μέσα τα ζωδιάκια και πού όχι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εδώ να αναφέρω ότι και με έχει πιάσει φαγούρα στη μύτη και πεταρίζει το αριστερό μου μάτι. Οπότε, ναι, θα κάτσω να ξεψαχνίσω πάλι εγώ το άρθρο που βρήκα εδώ πέρα με τις προλήψεις αυτές. Αν και να σας πω την αλήθεια, δεν τις πολύ πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι απλά μύθι ή ανθυποβολή. Εννοείται, άμα έχετε κάποιες πληροφορίες περισσότερο για αυτά τα ωραία τα πεταρίσματα, τις φαγούρες και αυτά, 7 χρόνια φαγούρα, πώς λεγόταν η ταινία, δεν θυμάμαι, μπορείτε να μου τα στείλετε στο 697-25-32-700 και να τα δούμε όλοι μαζί αύριο. Εννοείται, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, διότι δυστυχώς είμαστε 4 λεπτά πριν τελειώσει και η σημερινή μας εκπομπούλα. Εννοείται, δεν ανησυχούμε, διότι η εβδομάδα είναι πολύ νωρίς μέσα στην εβδομάδα, οπότε εμείς θα ανανεώσουμε και το ραντεβουδάκι μας για αύριο, φυσικά 11 με 1, εδώ στο Ράδιο Λιβέρι 1. Εσείς εννοείτε όμως ότι δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά 3 με 5 δεν ξεχνάμε ότι το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9 ανοίγει το Velvet Black Box με τον υπέροχο Δημήτρη Μπακαλιάνο.

Εννοείται, αγάπες μου, με ένα υπέροχο τραγούδι θα κλείσω την σημερινή μου εκπομπούλα, με ένα τάσα από φίλιου και φολέγανδρο, ένα αγαπημένο καλοκαιρινό κομμάτι, αν και λέει μέσα Αύγουστο. Εντάξει, παιδιά μου, Ιούνιο έχουμε, αλλά και ο Αύγουστος έρχεται σιγά σιγά, τι νομίζετε? Θα έρθει πριν καν το καταλάβουμε, αγάπες μου. Διότι μαζί σας εδώ με το Radio Ελβέρια 1 και μαζί με όλους εσάς παρέα, περνάνε, αγάπες μου, οι μέρες και οι μήνες σαν νεράκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε φολέγανδρο από Νατάσα Μποφίλιου, από μένα και από όλους μας εδώ στο στούντιο. Φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δίσκο μπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε. Ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946, σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μαζί με τους Απουρημάκ, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: FM. Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δισκομπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε, ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946, σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

επιστροφή και συνέχεια με τις ειδήσεις της τοπικής επικαιρότητας. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν στο βαθύ Αυλίδας και στον υγροβιότοπο του Φάρου Αυλίδας από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα θαλάσσια ύδατα παρουσιάζουν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιολογικών δικτών, ενώ η ποιότητά τους χαρακτηρίζεται από εξαιρετική έως καλή. Δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις πρόσφατης ρύπανσης, οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και οι φυσικοχημικές παράμετροι βρέθηκαν εντός των φυσιολογικών ορίων. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ωστόσο την ανάγκη δημιουργίας ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής. Την προώθηση ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδίου για την Κίμη ζητάμε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ο πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς. Όπως επισημαίνει, το λιμάνι της Κίμης, ο νέος οδικός άξονας Χαλκίδας Κίμης, γνωστός και ως Μεσογειακή Χάραξη, αλλά και η παράκαμψη της Πλατάνας αποτελούν αλληλένδετα έργα με περιφερειακή και εθνική σημασία. Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις μπορούν να ενισχύσουν τον ρόλο της Κίμης ως πύλης μεταφορών, εμπορίου και τουρισμού στο Αιγαίο. Παράλληλα, ζητά τη σύγκληση ευρείας σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών ορίμανσης και υλοποίησης των έργων.

στο Διεθνές Κινηματογραφικό Προσκήνιο βρέθηκε η Έδη Ψος, καθώς ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό μέρος των γυρισμάτων της αναμενόμενης ταινίας «Γέρμα» της βραβευμένης Ισπανίδας σκηνοθέτητας Λάρα Ιγκαζίρε. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε χαρακτηριστικά σημεία της Λουτρόπολης, όπως οι αιματικές γούρνες, η παραλία και το ιστορικό κινηματοθέατρο Απόλλων. Η παραγωγή επέλεξε την Έδη Ψος για την ιδιαίτερη αισθητική της, την αυθεντικότητα του τοπίου και την μοναδική πολιτιστική της ταυτότητα. Η παρουσία μιας διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής στην περιοχή θεωρείται από τους ντόπιους μια σημαντική προβολή για την Έδη Ψος, καθώς αναδεικνύει τις δυνατότητές της να φιλοδεξεί μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στη Φάρμα Σάρλη εκδήλωση κλασικά αυτοκίνητα και ρετρομουσική από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και να γνωρίζουν προϊόντα τοπικών παραγωγών, απολαμβάνοντας ένα τριήμερο με μουσική. Στο μουσικό πρόγραμμα των βραδινών εκδηλώσεων θα συμμετάσχουν οι μπάντες Hermaphrodite's Child και Naughty Monk. Για τη διοργάνωση, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αλλά και τους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας θα βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής σε πολύ λίγο ο ιδιοκτήτης της Φάρμα Σάρλη, Αντώνης Άρλης. Περνάμε σε ένα μονόλεπτο και επιστρέφουμε.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Alivery 1 102,2 FM. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστρέψαμε Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τον Αντώνη Σάρλη, ιδιοκτήτης της Pharma Sarli, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Κλασικά αυτοκίνητα λοιπόν και ρετρό μουσική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Σωστά.
0: Πες μας λίγα λόγια λοιπόν για τη διοργάνωση αυτή. Τι χρειάζεται να ξέρουμε?
1: Λοιπόν, φέτος το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα με την εκδήλωση αυτή. Κρατήσαμε όλα τα θετικά από την περσινή χρονιά και βελτιωθήκαμε πολύ. Κανονίσαμε και κάποιες δράσεις που θα ενημερώσουν τους οδηγούς των κλασικών αυτοκινήτων για την περιοχή μας και διάφορες έτσι καινοτομίες που έχουν γίνει πλέον στην περιοχή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σε όλο αυτό το εγχείρημα έχουμε πολλούς και σημαντικούς χορηγούς φέτος, ένας εκ των οποίων είναι και ο Δήμος Κίνης Αλιβερίου. Οι οποίοι θα μας βοηθήσουν φέτος με την μετακίνηση των καλεσμένων μας από τη Φάρμα προς το Κίνη Παλάς που θα γίνει και η διαμονή των οδηγών και με την όλη τους συνδρομή στην διοργάνωση έτσι, του αγωνιστικού κομματιού που θα είναι ένα κυνήγι θησαυρού που θα γίνει με τις αντίκες το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Κίνης.
0: Όταν λες κυνήγι θησαυρού, για πες μας, μπορείς να μας αποκαλύψεις κάτι?
1: Κατά κάποιο τρόπο είναι μια περιηγητική διαδρομή η οποία θα ξεκινάει με ορμητήριο τη Φάρμα και θα κινηθεί στα χωριά της Κίμης προς τον Άγιο Βλάση, να φτάσουμε στην Κίμη, να γυρίσουμε από τον πάνω δρόμο Μεσοβιτάλου Ανδρογιάννου στην Πλατάνα και να ξανακαταλήξουμε στον τερματισμό ο οποίος θα βρίσκεται πάλι στη Φάρμα. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή οι διάφοροι οδηγοί θα πρέπει να ολοκληρώσουν κάποιες αποστολές που θα τους δίνουν έτσι ένα κομματάκι του παζλ με σκοπό να βρουν τον τελικό γρίφο για να υπάρξει έτσι και ένας νικητής.
0: Μάλιστα, ακούγεται εξαιρετικό, πολύ απολαυστικό. Και γενικότερα για πες μας κάποια πράγματα για το πρόγραμμα. Τι ώρες θα ανοίγει λοιπόν η Φάρμα και για το κοινό?
1: Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στην ουσία για το κοινό την Παρασκευή. Παρασκευή στις 6 ώρα θα ανοίξουμε τις πύλες μας για να υποδεχτούμε για άλλη μια χρονιά τον κόσμο. Στο χώρο της Φάρμας την Παρασκευή θα βρουν τοπικούς παραγωγούς που και πέρσι και φέτος θα μας στηρίξουν όπως και πέρσι με τα προϊόντα τους. Θα βρουν τα διάφορα stands από τους, τους χορηγούς μας. Επίσης θα υπάρχει και food and drink post. Και κατά τις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η συναυλία με τους Χερμάφροντα Child, οι οποίοι θα μας διασκεδάσουν σε ρυθμούς rock and roll.
0: Θα είμαστε και εμείς εκεί, φυσικά.
1: Τέλεια.
0: Δεν γίνεται να το χάσουμε αυτό.
1: Σας περιμένουμε να κάνουμε έτσι και ένα έτσι, αφιέρωμα μέσω του Radio Alivery 1 για την εκδήλωση αυτή.
0: Φυσικά.
1: Στη συνέχεια, το Σάββατο, έχουμε πάλι την έναρξη της έκθεσης κατά τις 6 ώρα. Εκεί θα είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι γιατί έχουμε και το κυνήγι της Σαββρού και δεν ξέρουμε πόση ώρα ακριβώς θα μας πάρει. Παρ' όλα αυτά θα ανοίξουν οι πύλες για το κοινό και το βράδυ πάλι κατά τις 9 η ώρα οι Naughty Monk θα μας διασκεδάσουν σε ρυθμούς soul, funk, disco και soft rock.
0: Τέλεια, τέλεια. Είναι ένα γεμάτο διήμερο.
1: Ακριβώς. Και επίσης έχουμε κανονίσει και μια δράση για την Κυριακή, η οποία είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος βέβαια.
0: Για πες μας.
1: Κατά την οποία οι αντίκες με ορμητήριο το λιμάνι της Κίνης θα πάμε με τη συνδρομή του Δήμου Κίνης Αλιβερίου στο σπίτι του Γεωργίου Παπα-Νικολάου που έχει γίνει μια ανακαίνιση και είναι πλέον διαδραστικός ο χώρος για τους επισκέπτες.
0: Ακριβώς.
1: Θα περάσουμε και από τη Μονή Σωτήρος στην Κίνη για να καταλήξουμε στον τόπο θυσίας στο Κακολύρι, το οποίο είναι και ένα χωριό που αναγνωρίστηκε ως μαρτυρικό πέρσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα θα, με ορμητήριο λοιπόν την Pharma Sarli θα πάτε σε όλη την περιοχή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε ένα πολύ πλήρες τριήμερο κυρίως για τους επισκέπτες μας τους μακρινούς, αλλά και για τον κόσμο που θα έρθει να μας επισκεφτεί.
0: Και από συμμετοχές είναι από στα συμμετοχές, ίδια πλαίσια με πέρυσι. Πώς πάει?
1: Δεν έχουμε έναν ακριβή αριθμό φέτος, γιατί είναι λίγο περίεργη η χρονιά. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε περίπου τα ίδια αυτοκίνητα, ίσως και λίγο παραπάνω από πέρσι, με διαφοροποιήσεις και αλλαγές.
0: Μάλιστα. Και Αντώνη,
1: Παρασκευή δε, να σημειωθεί ότι θα έχουμε μαζί μας και την ελληνική λέσχη κλασικής μοτοσυκλέτας, οι οποίοι θα φέρουν περίπου στις 15 Harley, οι οποίες είναι με τις ταχύτητες στο χέρι και τα μπραγιά στο πόδι. Πολύ, πολύ όμορφες μηχανές.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άρα έχουμε να δούμε πολύ ωραίες εικόνες την Παρασκευή.
1: Ακριβώς.
0: Και Αντώνη, όπως καταλαβαίνω, είναι μια δράση. Η προσδοκία είναι να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το όνειρο, να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε έτσι το κλασικό, την κλασική οδήγηση, τα κλασικά αυτοκίνητα και το αγωνιστικό του κομμάτι ίσως στην Κίνη και γενικότερα στο Δήμο Κίνης Ολιβερίου, έτσι. Γιατί παλαιότερα υπήρχε ακόμα και αγωνιστικό κομμάτι κλασικού ράλι που γινότανε, το οποίο πλέον έχει ξεχαστεί. Ένας σκοπός μας είναι με αυτές τις δράσεις να βοηθήσουμε την περιοχή να αναπτυχθεί, να φέρουμε αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε, πίσω στην περιοχή και να δώσουμε άλλο ένα κίνητρο στον νέο κόσμο να παραμείνει στο χωριό.
0: Πολύ όμορφα όλα αυτά, αλλά να ρωτήσω, πώς ήρθε αυτή η ιδέα της συγκεκριμένης διοργάνωσης?
1: Αυτή η ιδέα ήρθε πέρσι, έχοντας στη Φάρμα Σάρλι το κομμάτι της διαμονής και των εκδηλώσεων, είχε έρθει ένα ζευγάρι φιλικό με ένα πάρα πολύ όμορφο Lancia Integrale, το οποίο εγώ το ζήλεψα, να πω την αλήθεια. Με το που το είδα, μου ήρθε η ιδέα απευθείας στο μυαλό το να κάνουμε μια έτσι έκθεση κλασικού αυτοκινήτου, διότι γνώριζα και το πόσο όμορφα και σπάνια αυτοκίνητα βρίσκονται στην περιοχή από ντόπιους ιδιοκτήτες. Έτσι ήρθαμε σε επαφή με τη Φίλπα, η οποία μας στήριξε πάρα πολύ δυνατά πέρσι και ελπίζουμε και φέτος στην εκδήλωση με τις συμμετοχές της. Mm-hmm. Πέραμε περίπου 25 αυτοκίνητα και με τη συνδρομή των ντόπιων τα διπλασιάσαμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Άρα ήταν τεράστια η συμβολή. Και για να πούμε και κάποιες λίγο πιο πρακτικές πληροφορίες για όσους μας ακούν. Η τιμή του εισιτηρίου για τις δύο μέρες ή για τη μία?
1: Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 10 ευρώ για τη μία ημέρα και 15 ευρώ και για τις δύο ημέρες ανά άτομο. Υπάρχει μια έτσι έκπτωση στα μικρά παιδιά και θα είναι στα 10 ευρώ το εισιτήριο και για τις δύο ημέρες. Και όποιος ακροατής έχει ένα κλασικό αυτοκίνητο το οποίο θα ήθελε να εκθέσει φέτος στην φάρμα μας, θα του συστήναμε να έρθει σε επικοινωνία είτε με τη φάρμα είτε με εμένα τον ίδιο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε το πακέτο με το γεύμα της Παρασκευής και να περάσουν πάρα πολύ όμορφα σε όλο το αγωνιστικό κομμάτι του φετινό.
0: Τέλεια. Και τα προμηθεύονται από τον χώρο εκεί πέρα, από τη Φάρμα?
1: Τα εισιτήρια, ναι, θα προμηθεύονται στο χώρο της Φάρμας. Κατά την είσοδο των επισκεπτών στο χώρο της Φάρμας θα υπάρχει ένα άτομο που θα κατεβάζει τους συνοδηγούς προκειμένου να προμηθευτούν τα εισιτήρια και θα καθοδηγείται ο οδηγός να παρκάρει με ασφάλεια στο χώρο του αγροκτήματος. Υπάρχει άπλετος χώρος πάρκινγκ για όλους.
0: Φυσικά.
1: Και μεγάλη ασφάλεια και για τα μικρά μας τα παιδάκια. Θα είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όσο αφορά τις αντίκες, γιατί είναι σπάνια αυτοκίνητα που δεν φτιάχνονται εύκολα. Mm-hmm. Θα είμαστε σεβαστικοί απέναντί τους και πολύ προσεκτικοί. Και θα περάσουμε όλοι τέλεια.
0: Και να πούμε και τι όμορφος χώρος που είναι η Φάρμα Σάρλι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Να είσαι καλά. Τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για τα νέα από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Καθώς η περιφέρεια φαίνεται να προχωρά το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά παρεμβάσεων στην Εύβοια που εκτείνονται από μεγάλα έργα υποδομών και οδικής ασφάλειας μέχρι την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, την ενίσχυση των δομών υγείας αλλά και τον σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών δράσεων για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Στο μέτωπο λοιπόν των υποδομών, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Πανός, είχε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα, με αντικείμενο συζήτηση στην πορεία σημαντικών οδικών έργων που αφορούν την Εύβοια, αλλά και συνολικά την Στερεά Ελλάδα. Μεταξύ λοιπόν των έργων που συζητήθηκαν ήταν η Ανατολική Παράκαμψη Θηβών, η οποία θεωρείται μια όρημη μελετητικά και αναμένεται να βελτιώσει τη σύνδεση των οδικών αξώνων προς τη Χαλκίδα και την Ελευσίνα, ενισχύοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια. Ιδιαίτερη αναφορά βέβαια έγινε και στη παράκαμψη Χαλκίδας Ψαχνών, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Εύβοια, καθώς και στην προώθηση του τμήματος από την υψηλή γέφυρα έως το κόμβο του Αγίου Στεφάνου. Ακόμη στο τραπέζι βρέθηκε και η παράκαμψη Βασιλικού, για την οποία η περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στις επόμενες διαδικασίες χρηματοδότησης.

Παράλληλα, συνεχίζεται και η υλοποίηση του σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Συγκεκριμένα, μέσω της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης Βόρειας Εύβοιας προχωρούν 13 νέα έργα με χρηματοδότηση που ξεπερνά συνολικά τα 26 εκατομμύρια ευρώ. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών στον Δημό Ιστιαίας Εδιψού, η δημιουργία κέντρου ιστορικής ενημέρωσης στις Ωραιούς, η αναβάθμιση των τουριστικών πόλεων της Αγίας Άννας και των Ροβιών, καθώς και δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων, κοινωνικής μέρημνας και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον, δρομολογούνται έργα όπως η αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου της Εδιψού, η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, η αποκατάσταση του λιμένα λίμνης, παρεμβάσεις στο προσκύνημα του οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη, αλλά και η βελτίωση του παραλιακού οδικού δικτύου από την Κοτσικιά έως τα Βασιλικά. Στο πλαίσιο λοιπόν της ανασυγκρότησης πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη με τους Δημάρχους Ιστιαίας Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας με αντικείμενο την πορεία των έργων, τον βορειοδικό άξονα και τις επόμενες χρηματοδοτήσεις. Σημαντική εξέλιξη βέβαια αποτελεί και η ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του οδικού άξονα Ροβιές Ήλια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και ο δρόμος αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος Ιουνίου. Την ίδια ώρα η Περιφέρεια σχεδιάζει και την επόμενη ημέρα για τις ορεινές περιοχές της Εύβοιας. Σε συνεργασία με τον Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων ξεκινάει η εκπόνηση μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για την τουριστική ανάπτυξη της Δύρφειος.

Η μελέτη αναμένεται να εξετάσει μια σειρά προτάσεων, όπως είναι η δημιουργία τελεφερή, θεματικού πάρκου βουνού, οργανωμένων πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και μια διαβούλευση με φορείς και κατοίκους της περιοχής.

Τώρα στον τομέα της υγείας φαίνεται να δίνεται και εκεί ιδιαίτερη βαρύτητα, με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να χρηματοδοτεί την προμήθεια 55 νέων ιατρικών μηχανημάτων και στοιχείων εξοπλισμού για τα κέντρα υγείας της περιφέρειας, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για 17 πλήρως νέα εξοπλισμένα ασθενοφόρα. Στην Εύβοια και τη Σκύρο η ενίσχυση αφορά τα κέντρα υγείας Ιστιαίας, Ψαχνών, Αλιβερίου και Μαντουδίου, καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σκύρου. Όπως δήλωσε Περιφερειάρχης Φάνης Πανός, ενισχύουμε τα κέντρα υγείας της Στερεάς Ελλάδας με 55 σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα και στοιχεία εξοπλισμού, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε περιοχή της περιφέρειας. Έτσι λοιπόν, οι παρεμβάσεις αυτές συνθέτουν το σημερινό αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιφέρειας με έμφαση στις υποδομές, την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας μετά τις πυρκαγιές και τα πλήγματα από τις φυσικές καταστροφές, την υγεία, την οδική ασφάλεια, αλλά και τον σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών προοπτικών για τα επόμενα χρόνια.

0: Αφού ακούσουμε το μονόλεπτο «Ζούμε υγιεινά», θα περάσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

smoke it, I have to play with.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Παρασκευή στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 11 στην Σκύρο, στον Μόλο, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στον Δήμο Ερέτριας και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στον Δήμο Καρίστου, ενώ από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στους στρόπονες του Δήμου Μεσαπίων. Ο καιρός τώρα αναμένεται γενικά καλός, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, χωρίς όμως να προκαλέσουν αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί εντάσεως έως 3 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς, φτάνοντας τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές στα εσωτερικά του νομού αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Thank you.

Συνεχίζουμε τώρα στις παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας τις τελευταίες μέρες που έχουν κινηθεί σε μια σειρά από πολιτικά, αναπτυξιακά, αυτοδιοικητικά και υγειονομικά ζητήματα. Με τα στελέχη των κομμάτων να αναδεικνύουν διαφορετικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις. Ξεκινώντας με το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής Θανάση Ζεμπίλης τοποθετήθηκε δημόσια σε συνέντευξή του για τα σενάρια ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Υποστήριξε λοιπόν στη συνέντευξη ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε πιο ενωμένη από το πρόσφατο συνέδριό της, επισημένοντας πως τα κυρίαρχα μηνύματα ήταν η ενότητα και η συσπήρωση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αναφερόμενος τώρα στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι βέβαιο ότι στη μάχη των προσεχών εκλογών δεν περισσεύει κανείς, ιδιαίτερα τα προβεβλημένα στελέχη και οι πρώην πρωθυπουργοί», ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι προέχει η παράταξη και κυρίως η πατρίδα, προσθέτοντας ότι μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις πρέπει να υποχωρούν οι εγωισμοί. Μάλιστα, ο κύριος Ζεμπίλης χαρακτήρισε μεγάλο λάθος την πιθανή ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα έχει εκλογική απήχηση αντίστοιχη με την πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά.

Παράλληλα, ο κ. Ζεμπέλης παρενέβη και στο ζήτημα της παραλιακής ζώνης στο Κουρέντι της Χαλκίδας. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν θα οδηγηθεί σε οικοπεδοποίηση ή τσιμεντοποίηση. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η προστασία αλλά και η αξιοποίηση της περιοχής προς όφελος των πολιτών και των επόμενων γενναίων. Συνεχίζουμε με τη Νέα Δημοκρατία και περνάμε στον Σίμο Κεδίκογλου, ο οποίος επισκέφθηκε τις Πετριές, όπου ενημερώθηκε για την πορεία της κατασκευής του ολιευτικού καταφυγίου της περιοχής. Στη διάρκεια της επίσκεψής του στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της διαχείρισης του Αιγιαλού, ένα ζήτημα που απασχολεί κατοίκους και επαγγελματίες. Όπως ανέφερε, μετά από συνεργασία βουλευτών και αρμόδιων υπουργείων, προωθείται μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία και βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και αποσκοπεί στην μόνιμη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές. Ο βουλευτής μάλιστα κάλεσε τους πολίτες και τους επαγγελματίες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις πριν η τροπολογία κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Στο ΠΑΣΟΚ, κοινά, η Κατερίνα Καζάνη ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις για το παλαιό υδροθεραπευτήριο Εδιψού Αγίαν Άργυρη. Όπως γνωστοποίησε, στις 21 Απριλίου υπεγράφει η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Η μελέτη έχει έναν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 9 μηνών. Ενώ στις 8 Μαΐου εγκρίθηκε και δεσμεύθηκε το ποσό των 75.000 ευρώ για την υλοποίηση άμεσων σωστικών παρεμβάσεων, με στόχο να αποτραπούν περαιτέρω φθορές στο κτίριο. Ακόμη αυτές τις μέρες συναντήθηκε και με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, με τους οποίους συζήτησε θέματα που απασχολούν τον κλάδο αλλά και τις ανάγκες τους σε προσωπικό και σε εξοπλισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, ο διάλογος με τους εκπροσώπους των εργαζομένων είναι απαραίτητος, ώστε τα προβλήματα και οι ανάγκες του κλάδου να αναδεικνύονται και να προωθούνται οι αναγκαίες λύσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Σιμεών Κεδίκογλου έφερε στη Βουλή το ζήτημα της λειτουργίας της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κίμης. Με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας, κατέθεσε επιστολή του Πανευωικού Συλλόγου Νεφροπαθών Γεώργιος Παπα-Νικολάου, στην οποία και περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μονάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάζεται, η μονάδα λειτουργεί σήμερα με 2 γιατρούς και 5 νοσηλευτές, εξυπηρετώντας 11 μόνιμους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, με τον σύλλογο να επισημαίνει την έλλειψη του προσωπικού και την απουσία δεύτερης βάρδιας, καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες αυξάνονται. Ως αποτέλεσμα λοιπόν, αρκετοί αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες περιοχές για να πραγματοποιήσουν τις θεραπείες τους, με τον σύλλογο να ζητά την λειτουργία δεύτερης βάρδιας και την προμήθεια νέων μηχανημάτων.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής, περνάμε σε μια ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Στο Μαντούδι ξεκινούν από σήμερα οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Μεταλλορίχων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, και για την εκτέλεση του έργου θα τηθούν σε ίσχυ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ θα εξυπηρετούνται από την παραλία του Δημαρχείου. Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί την Πέμπτη στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο διαζώσης όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης, και στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα ενέργειας, περιβάλλοντος, υποδομών και οικονομικής διαχείρισης. Μια σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία καταγράφηκε στην Νότια Εύβοια, που είναι η ένταξη του εξοπλισμού της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Καρίστου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ο Δήμαρχος Καρίστου Λευτέρης Ραβιόλος έκανε λόγο για ένα καθοριστικό βήμα που φέρνει πιο κοντά την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία. Αύριο Τετάρτη συνεδριάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κίμης Αλιβερίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συζήτηση για το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Θετικά μηνύματα για τον Ινοτουρισμό και την τοπική παραγωγή άφησε η πρώτη έκθεση Ινού Ινικά στον Εύρυπο, που πραγματοποιήθηκε στην Χαλκίδα. Στην έκθεση παρευρέθηκαν και η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλενα Βάκα, καθώς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός, οι οποίοι τόνισαν την σημασία της ανάδειξης των τοπικών προϊόντων. Τριμέλης Επιτροπή για την Υποστήριξη των Σεισμόπληκτων Κατοίκων συγκρότησε ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αιγαίας Άννας μετά τη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στις 7 και 8 Ιουνίου. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα αιτήματα των πολιτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, τόσο για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, όσο και για τις ζημιές σε οικοσκευές και απλές επισκευές κατοικιών. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν στο Βαθύ Αυλίδας και στον υγροβιότοπο του Φάρου Αυλίδας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις πρόσφατης ρύπανσης και οι παράμετροι βρέθηκαν εντός φυσιολογικών οριών. Οι επιστήμονες βέβαια επισημαίνουν την ανάγκη δημιουργίας ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης. Την προώθηση ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδίου για την Κίμη ζητάμε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ο πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς. Καθώς όπως επισημαίνει το λιμάνι της Κίμης, ο νέος οδικός άξονας Χαλκίδα Κίμη και η παράκαμψη της Πλατάνας αποτελούν αλληλένδετα έργα με περιφερειακή και εθνική σημασία. Στο Διεθνές Κινηματογραφικό Προσκήνιο βρέθηκε η Έντι Ψος, καθώς ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό μέρος των γυρισμάτων της ταινίας Γέρμα της Ισπανίδης σκηνοθέτριας Λάρα Αϊγκαζίρε. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε χαρακτηριστικά σημεία της Λουτρόπολης, όπως οι αιματικές γούρνες, η παραλία και το ιστορικό κινηματοθέατρο Απόλλων. Η παρουσία λοιπόν αυτής της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής θεωρείται μια σημαντική προβολή για την Έντι Ψος, ιδιαίτερα καθώς σε λίγες μέρες, 23 με 27 Ιουνίου, θα λάβει χώρα και το 5ο Εύβοια Film Project στην περιοχή. Ακολουθεί μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις κεντρικές ειδήσεις της ημέρας.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στο Ράδιο Αλβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στους 102 και 2 στο FM και στο radioalveriana.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, σημειώνοντας ότι οι βαθμολογίες των υποψηφίων θα ανακοινωθούν μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου, ενώ τα αποτελέσματα και οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται προς τα τέλη του Ιουλίου. Υπενθύμισε ότι οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ έχουν ολοκληρωθεί και ότι ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα και τα αγγλικά, ενώ αναφέρθηκε και στον διάλογο για πιθανό νέο σύστημα εισαγωγής σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στις πρωτοβουλίες για την φοιτητική μέριμνα.

0: Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στον Κορίλοβο δράμας, όταν αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχει προηγουμένως μαχαιρώσει τη γυναίκα του, με τα ακριβή κίνητρα να παραμένουν άγνωστα. Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά, μία φοιτήτρια και έναν ανήλικο γιο, ο οποίος μάλιστα ειδοποίησε την άμεση δράση για το περιστατικό. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μίλησε για την ενίσχυση των μισθών και των όρων εργασίας μέσω των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τονίζοντας ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στην απασχόληση και στη μείωση της ανεργίας. Αναφέρθηκε επίσης σε ιστορική κοινωνική συμφωνία που προέκυψε μετά από πολυμήνες διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και ψηφίστηκε στη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύονται οι μισθοί και οι παροχές μέσω ενιαίας διαπραγμάτευσης. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της σήμερα το πρωί στην εκπομπή της ERT News Newsroom.
1: Είχαμε στο τέλος Νοεμβρίου πέρσι την ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δύο μήνες αργότερα εισήχθη στη Βουλή, ψηφίστηκε στα μέσα Φεβρουαρίου η ιστορική κοινωνική συμφωνία και ένα μήνα μετά ξεκίνησαν να έρχονται οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που τι σηματοδοτούν στην πράξη? Αυξήσεις μισθών. Παράδειγμα, συλλογική σύμβαση εργασίας στην εστίαση,
2: ναι,
1: η οποία ήταν κολλημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεκόλλησε χάρη στην κοινωνική συμφωνία και ήδη έχει επεκταθεί σε 400.000 εργαζόμενους στην εστίαση.
2: Και αυτό είναι και επίκαιρο τώρα, γιατί μιλάμε για τουριστική περίοδο.
1: Σωστά.
2: Που ψάχνουν εργατικά χέρια, άρα καλύτερη μισθή. Άρα για να το καταλάβουμε και να το κάνουμε έτσι. Να το καταλάβουμε.
1: Άρα γιατί πάμε στις Βρυξέλλες, να σας πω καταρχάς.
2: Ναι, και πριν πάμε στις Βρυξέλλες, ναι, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, φαντάζομαι, για την καλή εικόνα και της Ελλάδας, αλλά από την άλλη, άρα συλλογική σύμβαση σημαίνει αύξηση μισθών, έτσι.
1: Αυτό σημαίνει αύξηση μισθών και, ναι, καλύτερη όρη εργασίας. Μπορεί να είναι επιδόματα, μπορεί να είναι επίδομα τέκνου, μπορεί να είναι επιδόματα τουριστικής εκπαίδευσης στο κομμάτι της εστίασης, για παράδειγμα, του τουρισμού. Είναι καλύτερη όρη εργασίας συνολικά. Ως αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης, στην οποία δεν διαπραγματεύεσαι κατά μόνας ο καθένας με τον εργοδότη του, παρά μία ομοσπονδία ή ένα σύλλογος που έχει από πίσω του 100, 200, 1.000, 400.000 εργαζομένους.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Και άρα έχει πολύ πιο μεγάλη,
2: άρα,
1: διαπραγματευτική,
2: Υπουργέ,
1: δύναμη.
2: Σε σχέση με το ποσοστό πριν από 15 μήνες, έτσι. Και πριν από 12
1: είναι νωρίς ακόμα και δεν έχουμε ακόμα καταγραφεί.
2: Ναι.
1: Πάντως βλέπουμε συμβάσεις. Προχτές υπεγράφει μια νέα συλλογική σύμβαση. Προχτές, μόλις,
2: ναι,
1: την,
2: ναι,
1: Πέμπτη,
2: ναι,
1: στον τομέα των τεχνολόγων τροφίμων, είχε να υπογραφεί 15 ολόκληρα χρόνια.
2: Και αφορά...
0: Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλοφωνικό μάνας και γιου στο λόγκο Αιγίου με νέο κύκλο καταθέσεων και αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο 65χρονος σύζυγος του θύματος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ενώπιον της ανακρίτριας ότι τα δύο θύματα ενδέχεται να αλληλοσκοτώθηκαν, αποδίδοντας τη γυναίκα σε πιθανά ψυχολογικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν στοιχεία που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δείχνουν παρεμβάσεις στον χώρο του εγκλήματος, ενώ αναμένεται και η κατάθεση ενός φιλικού προσώπου που έφτασε πρώτος στον χώρο του φωνικού. Στο Κορυδαλλό επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αιρίου που ανέτρεψε την αποφυλάκησή του, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν διαδικαστικά ζητήματα λόγω έλλειψης του απαραίτητου φυλακιστηρίου. Ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε από ισχυρή αστυνομική συνοδεία και παρέμεινε προσωρινά στη Γαδά μέχρι που ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντάται με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και θα συμμετάσχει σε διεθνή διάσκεψη που διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΙΝΑΤ και το Ινστιτούτο Προμηθέας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου. Συνεχίζεται στο Γεώπολης η διαδικασία για τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί των προτάσεων της εισαγγελίας για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέα είχε προτείνει να γίνουν δεκτές ορισμένες παρεμβάσεις και να απορριφθούν άλλες, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει ποιοι τελικά θα συμμετάσχουν στη δίκη. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλ Σημακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ζήτησε η εισαγγελέας για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων στην υπόθεση διαρροής email απόδημων Ελλήνων πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Όπως ανέφερε, πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν, γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Η επίσκεψη του γιου του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα χαρακτηρίζεται κίνηση με γεωστρατηγικό βάρος, καθώς πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές της διαιρεμένης Λιβύης, με φόντο το μεταναστευτικό και τις θαλάσσιες ζώνες. Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μεγάλο τουριστικό έργο των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ θα συμμορφωθεί πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Κομισιόν ανέφερε ότι θα προηγηθεί πλήρης εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με το έργο να έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της τοποθέτησής του σε ευαίσθητη οικολογικά περιοχή. Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν διελιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για δίκαιη απάντηση στα ρωσικά πλήγματα. Ο δήμαρχος της Μόσχας ανέφερε ότι η εγκατάσταση υπέστη ζημίες από επίθεση με drones, με τη ρωσική πλευρά να επιβεβαιώνει το περιστατικό.

0: ακολουθεί σύντομη παύση για μουσική και επιστρέφουμε.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» για να περάσουμε, να δούμε τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής στη Σύνοδο Κορυφής της G7. Καθώς φαίνεται να ξεκίνησε σε ένα κλίμα έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη γαλλική Λουτρόπολη Εβιάν, με τη συμμετοχή των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά κρατών του κόσμου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνοδος λοιπόν που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο διεθνές περιβάλλον, όπου οι οικονομικές προκλήσεις συνυπάρχουν με ανοιχτές πολεμικές συγκρούσεις και αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις. Αν και στο επίσημο πρόγραμμα τώρα κυριαρχούν ζητήματα όπως οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, στην πράξη το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις εξελίξεις στην Ουκρανία, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, αλλά και στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ως οικοδεσπότης έχει θέσει ως στόχο μία σύνοδο διαχείρισης κρίσεων με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, το πολιτικό βάρος των διαφορών μεταξύ των ηγετών και κυρίως η στάση της Ουάσιγκτον καθιστούν το εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο.

κεντρικό ζήτημα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται για περισσότερα από 4 χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετέχει στις εργασίες της G7, διεκδικώντας την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας του, συνέχιση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά και το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα, οι ηγέτες των ΕΠΤΑ αναμένεται να συζητήσουν και τρόπους για την προώθηση μιας πιθανής απευθείας διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει επισημάνει την ανάγκη ανοικοδόμησης της συνένεσης εντός της G7 όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η ενότητα της Δύσης αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη του πολέμου. Ωστόσο, το πολιτικό κλίμα επιβαρύνεται σημαντικά από τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκφράσει δυσαρέσκεια για τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, κατηγορεί τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι δείχνουν αδυναμία στην υποστήριξη της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους ανεπαρκή απέναντι στη Ρωσία. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει και έντονη κριτική για τη στάση τους στο ζήτημα του Ιράν, κάνοντας λόγο για δειλία, επειδή δεν ευθυγραμμίστηκαν πλήρως με τις αμερικανικές και τις ισραηλινές επιχειρήσεις, ενώ έχει επαναφέρει στο προσκήνιο και την απειλή αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ, ενώ σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε χαρακτηρίσει τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη», αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της. Η στάση αυτή, λοιπόν, δημιουργεί μια επιπλέον πίεση στη Σύνοδο, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιχειρούν να διατηρήσουν την διατλαντική ενότητα σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων. Σημαντικό κεφάλαιο των συζητήσεων αποτελεί και η κατάσταση στην Μέση Ανατολή και τον Περσικό κόλπο, με τις εξελίξεις στο Ιράν να παραμένουν ρευστές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος με την Τεχεράνη θεωρείται ουσιαστικά λήξας μετά από τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των δύο πλευρών, με τον ίδιο να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τώρα που αυτό τελείωσε, θα επικεντρωθούμε σε αυτό», αναφερόμενο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Συνόδου. Η τοποθέτηση αυτή εκλαμβάνεται από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως ένδειξη επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων της Ουάσιγκτον, ενώ στο ίδιο πλαίσιο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι υπάρχει η προοπτική υπογραφής συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες, έστω και μέσω της ψηφιακής διαδικασίας. Ενώ η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με την εκεχηρία να χαρακτηρίζεται από πολλούς αναλυτές ως τυπική και όχι ουσιαστική, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για την κοινή στάση των G7.

Σάινς και τώρα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συνόδου, ωστόσο δεν αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, μια απουσία που σχολιάζεται έντονα διπλωματικά και θεωρείται ενδεικτική της διαφοροποιημένης στάσης της Ουάσιγκτον απέναντι στο Κίεβο. Την ίδια ώρα η Ρωσία προχώρησε σε νέο μπαράζ επιθέσεων με drones και πυράβλους κατά των Ουκρανικών πόλεων, προκαλώντας απώλειες και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, γεγονός που εντείνει τις πιέσεις προς τους 7 ηγέτες για πιο συγκεκριμένες αποφάσεις. Μάλιστα, Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι είχε πρόσφατες τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι όσο και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τις οποίες χαρακτήρισε παραγωγικές, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες. Ο Μανουέλ Μακρόν από την πλευρά του επιχειρεί να κρατήσει την ισορροπία ανάμεσα στις διαφορετικές προσεγγίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ουσιαστική διαπραγμάτευση για την ειρήνη πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία, τη Ρωσία, αλλά και τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς συμμάχους στο ίδιο τραπέζι.

Σε αυτό λοιπόν το σύνθετο περιβάλλον, η σύνοδος των 7 στο Evian εξελίσσεται σε τεστ συνοχής για τη Δύση. Από τη μια πλευρά, η ανάγκη για κοινή στρατηγική απέναντι σε δύο ενεργές γεωπολιτικές κρίσεις, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, και από την άλλη, οι διαφορές της πολιτικής προσέγγισης, κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ. Η συζήτηση επεκτείνεται και στην επόμενη μέρα της Διεθνούς Ασφάλειας, καθώς η G7 καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τις τρέχουσες κρίσεις, αλλά και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ισορροπιών. Η παρουσία του Ζελένσκι, οι επαφές του Μακρόν με τον Τραμπ και οι παράλληλες συνομιλίες με ηγέτες από τη Μέση Ανατολή, όπως ο Εμμύρης του Κατάρ και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δείχνουν το εύρος της ατζέντας, αλλά και την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων. Το μόνο βέβαιο τώρα είναι ότι η σύνοδος στο Evian δεν αποτελεί μια τυπική διπλωματική συνάντηση, αλλά μια κρίσιμη πολιτική στιγμή.

0: Ας ακούσουμε το Σαν σήμερα και μουσική και επιστρέφουμε με τη συμφωνία λοιπόν ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν και με το τι συμβαίνει λοιπόν εκεί.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δίσκο μπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε, ξέρουμε

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Σε ένα ιδιαίτερα ρεύστο και κρίσιμο γεωπολιτικό σκηνικό εξελίσσεται η νέα συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με αντικείμενο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στρατηγικού περάσματος των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα τώρα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, αλλά και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Ο ίδιος ο αξιωματούχος ανέφερε ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ναυσιπλοεία στην περιοχή, σημειώνοντας πως η συμφωνία θα οδηγήσει σε σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, χωρίς όμως αυτό να συμβεί άμεσα, καθώς απαιτείται χρόνος προσαρμογής. Όπως έγινε γνωστό, η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, ενώ μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και το πλήρες κείμενο του μνημονίου. Ενώ προβλέπεται ότι θα ξεκινήσουν και τεχνικού επίπεδου συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές μέσα στην εβδομάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η άρση των κυρώσεων θα εξαρτηθούν από την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας από την Τεχεράνη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτική παρουσία στην περιοχή κατά τη μεταβατική φάση των διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από τη Γαλλία στο περιθώριο της Συνόδου των G7, υπογράμμισε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει ήδη κλείσει και τόνισε πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα σημείωσε ότι είναι σημαντικό πως οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και πως οι αγορές κινούνται ανωδικά. Μάλιστα, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας του στην τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να το επιβεβαιώσει πλήρως, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι κυρώσεις που θα έρθουν δεν θα έρθουν αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα στενά του Ορμούζ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα έχουν ανοίξει πλήρως μέχρι την Παρασκευή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν χρειάζεται διεθνή βοήθεια για την ασφάλεια της περιοχής. Ενώ στο ίδιο πλαίσιο, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε τη συμφωνία πολύ σημαντικό βήμα για την ειρήνη και επανέλαβε την πρόθεση της Γαλλίας να συμβάλλει με διεθνή ναυτική αποστολή για την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων υπό Γάλλο-Βρετανικό συντονισμό. Τώρα την ίδια ώρα από ιρανικής πλευράς καταγράφονται διαφορετικές ερμηνείες της συμφωνίας, αφού ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι στο τελικό κείμενο προσθέθηκαν και ρήτρες που αφορούν τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στο στενό του Ορμούζ, ένα στοιχείο που ερμηνεύεται ως οικονομικός μηχανισμός ελέγχου της διέλευσης. Η Τεχεράνη λοιπόν εμφανίζεται να επιδιώκει την ταχύ αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, με πληροφορίες μάλιστα να αναφέρουν ότι ήδη οι ιρανικά πλοία έχουν αρχίσει να κινούνται χωρίς εμπόδια στην περιοχή και μικρός αριθμός εμπορικών πλοίων έχει περάσει τα στενά, αν και η συνολική κίνηση παραμένει σαφώς μειωμένη σε σχέση με τα προπολέμου επίπεδα.

την ίδια στιγμή οι πολιτικές αντιδράσεις παραμένουν έντονες, με το Ισραήλ να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για εξέλιξη που δεν λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας της χώρας, ενώ ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτό το μνημόνιο. Παράλληλα, η περιοχή της Γάζας και ο Λίβανος παραμένουν σημεία υψηλής έντασης, με το Ιράν να ζητά τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων, ενώ η Χαμάς και η Χεζμπολάχ χαιρέτησαν τη συμφωνία, ζητώντας περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει καθοριστικός, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να εμφανιστεί ως ένας παράγοντας σταθερότητας. Αν και οι διαρκείς διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις του δημιουργούν μια εικόνα ασάφειας ως προς το τελικό πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας. Το μόνο, βέβαιο, είναι ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και η πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή και γεωπολιτική ισορροπία, με τις εξελίξεις των επόμενων ημερών ή και ωρών να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της συμφωνίας.

0: Παίρναμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» για την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα και την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, σημειώνοντας ότι οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα και οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται στα τέλη Ιουλίου. Αστυνομικός στη Δράμα αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα κατέληξε, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να είχε προηγουμένως μαχαιρώσει τη γυναίκα του, με τα ακριβή κίνητρα να παραμένουν άγνωστα. Την άμεση δράση για το περιστατικό ειδοποίησε ο ανήλικος γιος του ζευγαριού. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μίλησε για ενίσχυση των μισθών και των όρων εργασίας μέσω συλλογικών συμβάσεων, καθώς και για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τονίζοντας ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στην απασχόληση και στη μείωση της ανεργίας. Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλοφωνικό μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγαίου με νέο κύκλο καταθέσεων και αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, με τον 65χρονο σύζυγο του θύματος να εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή. Στον Κορυδαλό επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε την αποφυλάκησή του, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν διαδικαστικά ζητήματα. Ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντάται με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα συμμετάσχει σε διεθνή διάσκεψη που διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΙΝΑΤ και το Ινστιτούτο Προμηθέας. Συνεχίζεται στο Γεώπολη η διαδικασία για τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί των προτάσεων της εισαγγελίας για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νουδού Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ζήτησε εισαγγελέας για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων στην υπόθεση διαβροής emails απόδημων Ελλήνων πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Η επίσκεψη του γιου του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα χαρακτηρίζεται κίνηση με γεωστρατηγικό βάρος, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το μεγάλο τουριστικό έργο του Τζάρετ Κούσνερ θα συμμορφωθεί πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Κομισιόν να αναφέρει ότι θα προηγηθεί πλήρης εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού το έργο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα. Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν διελιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια της Ρωσίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για δίκαιη απάντηση στα ρωσικά πλήγματα. Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM, αλλά και στο ράδιο αλιβέρι1.gr. Σήμερα το βράδυ, στις 9, όπως και κάθε Τρίτη, έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με την ροκ μουσική εκπομπή Velvet Black Box. Φυσικά αύριο το πρωί στις 8, όπως και καθημερινά, είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη και στις 11 ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικό ξημητήρι» με την Άννα Ευαγγελίου. Καλό σας απόγευμα!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς.

μάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς.

0: Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας στον αέρα.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων. Σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο,

χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά τις οικουμένης. Άλλοι σοδεμένος πολικός αστέρας, άφηνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι, μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δίσκο μπάλα? Είναι το Bad Girls.

0: Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
5: Να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμερα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε και εσείς το ηλεκτρικό.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σ' αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν μποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα γονεσαι σερ με κοντέρ που με

Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μία συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

was fällte du schaust. Με καράβι τη μοτοσυκλέτα, γέρα το μπουφάν το πλαστικό. Στα χάρια αυτό σου

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

καλυβέρι σε όλες τις γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιανός και θα σας κρατήσω όπως εκεί παρέα μέχρι και τις 11. Με ένα ακόμη Velvet Black Box του Radio Oliveriana. Σε ένα μουσικό διώρο που όπως πάντα φιλόδοξει να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Καλή ακρόαση.

Φυσικά αυτή ήταν η Κασάμπιαν με την μεγάλη τους επιτυχία Days Are Forgotten. Πάμε όμως σε κάτι παλαιότερο. Made of Stone από Stone Roses.

Αυτή λοιπόν ήταν η Stone Roses από την μουσική σκηνή του Manchester, οι οποίοι ιδρύθηκαν το 1983, σωτήριο έτος. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από το ντεμπούτο τους το 1989, το πρώτο τους άλμπουμ, αλλά περάσαμε στους Tears of For Fears από την ίδια περίπου εποχή, μέσα της δεκαετίας του 80, και Shout, ένα κομμάτι με κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και το 2010 ως ανεπίσημος ύμνος της Εθνικής Αγγλίας. Shout, let it all out.

το Velvet Black Box θα επιμείνει βρετανικά. Θα πάμε στη μουσική σκηνή του Liverpool όμως και τους Echo and the Bunnymen, οι οποίοι το 1987 διασκεύασαν το People Are Strange, τον Doors και του Jim Morrison με τα εξαιρετικά φωνητικά του Ian McCulloch για την cult ταινία The Lost Boys. Και συμπεριλήφθηκε η διασκευή τους στο soundtrack της ίδιας ταινίας που κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, το έτος 87.

Συνεχίζουμε όμως με διασκευές των Doors, αυτή τη φορά από τον Michael Albert Broad, κατά κόσμο Billy Idol, ο οποίος αφού ξεκίνησε στην γενέτειρά του στην Αγγλία την καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του 70, μετακόμισε στην Νέα Υόρκη αρχές της δεκαετίας του 80 για να κυνηγήσει μια solo καριέρα, και η Αμερική ήταν και η χώρα με την οποία έφτιαξε το όνομά του. Το πρώτο του άλμπουμ το 82, Billy Idol, ήταν επιτυχημένο. Το δεύτερο του άλμπουμ, Rebel Yell, ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο, το σωτήριο έτος 1983. Και φτάνουμε το 1990, όπου διασκευάζει ένα σημαντικό κομμάτι του Jim Morrison, το LA Woman. Και λέω σημαντικό, καθότι ήταν ένα κομμάτι με το οποίο αποχαιρετούσε το Los Angeles ο Lizard King και μετακόμισε στο Παρίσι. Το LA Woman είναι το Los Angeles, το οποίο μετέτρεψε σε γυναικεία μορφή ο Jim Morrison. Jim Morrison ήταν ό,τι ήθελε έκανε.

αλλάζουμε ύφος και πάμε στους Dire Straits, στο φινάλε τους, στο τελευταίο άλμπουμ, το 1991, On Every Street. Ο Mark Knopfler γράφει το Calling Elvis, το οποίο μιλάει για έναν φαν του King, ο οποίος πιστεύει ακόμα ότι ο Elvis είναι ζωντανός. Ο Mark Knopfler σκέφτηκε αυτό το κομμάτι όταν άφησε το τηλέφωνο του ανοιχτό κάποια στιγμή και ο γαμπρός του, νομίζω, προσπαθούσε συνεχώς να τον ενοχλήσει και του φώναζε από το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, τελικά ο γαμπρός του είπε ότι είναι πιο δύσκολο να βρούμε εσένα παρά τον Elvis. Κάπως έτσι. He's still a man.

ιδιαίτερη μνήμα στον Τζεφ Πορκάρο, έναν εξαιρετικό drummer ο οποίος εξυπηρέτησε την αιμονή ιδιοφύης αλλά αιμονή του Mark Knopfler να ακούγεται η κιθάρα και τα drums σαν ένα όργανο. Άλλαξε αρκετούς drummer, γι' αυτό και δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ως γνωστός ως ο drummer των Dire Straits. Πάμε όμως σε κάτι πιο σύγχρονο από τους Madrugada. Stories from the Streets.

απόκοσμη αλλά και αισθαντική φωνή του Σιβερτχόχεμ φωτίζεται με τις σε ρυθμό πολυβόλου κιθάρες και τα drums σε ένα πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι.

ο εμφατηριακός ήχος της τρομπέτας θύμισε στο αρχισυντάκτη ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια, το Don't Bang the Drum, από ένα σπουδαίο συγκρότημα, τους Waterboys, οι οποίοι το συμπεριέλαβαν το 1985 στο άλμπουμ τους This is the Sea. Don't Bang the Drum.

συνεχίζουμε με ένα ακόμη συγκρότημα που χρησιμοποίησε τρομπέτα στα κομμάτια τους, εισήγαγε για την εποχή την τρομπέτα στην εναλλακτική ροκ, τους James. Θα ακούσουμε το super super hit του 2001, Getting Away With It, All Messed Up.

Λοιπόν, ήταν το Getting Away With All Messed Up, ένα κομμάτι το οποίο με το οποίο επέστρεψαν οι James το 2001 στο προσκήνιο. Ένα κομμάτι το οποίο έχει πάρα πολλές ερμηνείες για τον τρόπο ζωής που διαλέγει ο καθένας, για το ότι πάντοτε μπορεί να τον αλλάξει, για τη ζωή στα άκρα. Ο ιδιοφυής Tim Booth, ο οποίος έγραψε τους στίχους, ανέφερε ότι ο Ντάνιελ, ο χαρακτήρας που σώζει από πνιγμό την Grace, στο κομμάτι συνειδητοποιεί ότι ταυτόχρονα σώζει και τον εαυτό του. Συνεχίζουμε. Muse και Hyper Music.

Και μιας που περάσαμε σε λίγο πιο σκληρό ύφος, θα πάμε και σε λίγο νου metal από τους System of a Down, Aerials.

κοντά σε αυτά τα ακούσματα ήταν και ένα αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 90, η Ανάθεμα. Εδώ στο ατμοσφαιρικό Progressive Deep.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

τέλη του 1975 στο Λος Άντζελες, ο David Bowie ολοκληρώνει τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Station to Station, με το οποίο εισάγει το χαρακτήρα του, τον αγαπημένο χαρακτήρα του Velvet Black Box, του Thin White Duke. Φυσικά ο David Bowie, ο οποίος υπέφερε από διάφορες εξαρτήσεις, με την σημαντικότερη αυτών την εξάρτηση από την κοκαίνη, δεν θυμάται πάρα πολλά. Το Station to Station αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ του David Bowie. Στο κομμάτι Stay που μόλις ακούστηκε βλέπουμε ένα μουσικό πείραμα με funk, soul, αφρικάνικους αλλά και hard rock ήχους. Πάμε όμως 20 χρόνια μετά, περίπου, Rolling Stones 1997 και Saint of Me.

μέσα της δεκαετίας του 90, η επωνομαζόμενη World Music, η μουσική που συνδυάζει διάφορα στοιχεία, είναι στο προσκήνιο. 1995, ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί αυτό το εξαιρετικό κομμάτι με τον τίτλο Missing, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και soundtrack σε μια σχετικά άγνωστη ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Jack Nicholson, την είχε σκηνοθετήσει ο Sean Penn, The Crossing Guard, αν και πάλι αν θυμάμαι καλά. Ο Bruce Springsteen λίγα χρόνια πριν, το 1993, είχε βραβευθεί εξάλλου για το κομμάτι του Φιλαδέλφια Streets ο Φιλαδέλφια για την ομώνυμη ταινία με Oscar. Ένας ακόμη που έχει βραβευθεί με Oscar ήταν και ο Bob Dylan το 2000 με το Things Have Changed για την ταινία Wonder Boys.

about anything.

All Along the Watchtower από τον Jimi Hendrix. Και ένα ιστορικό μπέρδεμα, καθώς το κομμάτι έγραψε ο Bob Dylan. Το κυκλοφόρησε το 1967, 6 μήνες μετά το διασκέβασε ο Jimi Hendrix. Αλλά στο να υιοθετηθεί ότι το κομμάτι είναι του τεράστιου κιθαρίστα, βοήθησε και ο ίδιος ο Bob Dylan, καθότι όταν έκανε μετά από χρόνια την πρώτη του περιοδία, ο τρόπος και ο ήχος που έπαιζε το κομμάτι live ήταν τόσο επηρεασμένος από την διασκευή του Jimi Hendrix, όπου οι θεατές έλεγαν ότι είναι διασκευή της διασκευής. Βέβαια, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε προλάβει ήδη το 1971, νομίζω, να κυκλοφορήσει το ελληνικό «Ο Παλιάτσος και Ληστής», μεταφράζοντας τους στίχους, όχι που θα το άφηνε ήσυχο.

κατά κόσμον The White Buffalo, ερμήνευσε το House of the Rising Sun, προσαρμοσμένο στους στίχους, στις ανάγκες της ίσως πιο αχρίαστης σειράς ever, Sons of Anarchy, όπου επί 4-5 σεζόν υπήρχαν κάτι τύποι που έκαναν βόλτες με μηχανές.

Strange Days του 1967, ήταν το δεύτερο άλμπουμ των Doors μετά από την τεράστια επιτυχία του The Doors, το οποίο δεν κατάφερε να ματσάρει τότε την έκρηξη του πρώτου άλμπουμ, αλλά είναι, αποτελεί το πιο το μεγαλύτερο μάλλον σε εκτίμηση μουσικά και το αγαπημένο άλμπουμ της μπάντας. Γιατί μιλάω για το Strange Days? Γιατί αυτό είχα σκοπό να βάλω και όχι το Gimme Shelter. Gimme Shelter

εκτός από το ομώνυμο κομμάτι, ξεχώρισαν το Love Me Two Times, το People Are Strange φυσικά, When the Music's Over, το Moonlight Drive, αλλά και το My Eyes Have Seen You. Ίσως λίγο λιγότερο.

λίγα λεπτά πριν το τέλος θα συνεχίσουμε με τον Lizard King. Θα πάμε στο LA Woman του 1970. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναφερθήκαμε σχετικά. Στο ίδιο άλμπουμ υπήρχε και το The Changeling.

στο Not to Touch the Earth από το Waiting for the Sun του 1968, ο ιδιαίτερα καλλιεργημένος ποιητής Jim Morrison συνδυάζει επιρροές από την τάση του προς τον σαμανισμό, αλλά και την μελέτη του στον ανθρωπολόγο James Frazer, ο οποίος τον επηρέασε πάρα πολύ και καλλιτεχνικά αλλά και σαν άνθρωπο. Από τους στίχους του τραγουδιού περνάνε νοήματα όπως η δολοφονία του Τζον Κένεντι, αλλά και οι προκαταλήψεις και η στάση ορισμένων ανθρώπων, συγκεκριμένα των βασιλικών οικογενειών και των ιερέων.

0: με αυτό το Mendeley αφιέρωμα, μίνι αφιέρωμα στον Lizard King, θα σας καληνυχτήσω. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Μπακαλιάνος, στην αρχισυνταξία και τα κλειδιά του Velvet Black Box ο Stanley, technical support στους λογαριασμούς και τα λοιπά έξοδα ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Επόμενο ραντεβού μαζί την επόμενη Τρίτη, λίγο πολύ μετά τις 9. Γεια χαρά.
1: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

beautiful. I don't please. Liz Taylor is not a star.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.